Ατμόσφαιρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
1: Ουσέρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς. Έτσι με βρήκες, τι μιλάς.

Αν φταίς εσύ, φταίω κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υποπτές λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον βρεις.

θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί, όμως συμβαίνουνε πολλά

φωτιά, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054

0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Ατμόσφαιρα 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε,
7: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
8: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
10: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
10: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
12: Online.
11: Ναι.
12: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
11: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
12: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
11: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
13: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
15: Green.
14: Green. Με αλήθειες
15: και φυσαλίδες.
16: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
17: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
16: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
18: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
19: Σφαίρα 102.
20: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.

0: μπορούν. Ξέρεις όμως πώς, δεν χρειάζεται να ξέρεις. Ξέρει το Vodafone Business που σου δίνει όλα τα απαραίτητα, όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες την λύση online προστασίας που χρειάζεσαι στην επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Λοιπόν, σας έλεγα ότι κάπως έτσι στα δυο μας θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7. 7 η ώρα ακριβώς. Εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου με ερωτηματικό. Νομίζω έχει γύρισμα σήμερα για το Road Show. Αλλά δεν είμαι σίγουρος. Σίγουρα όμως εδώ θα είναι η Νάνση Αντωνίου και σίγουρα εδώ θα είναι και ο Γιώργος Λιανός. Παναγής Τζορτζάτος. Είναι μια αναρρόφηση που έπαθα τώρα. Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Δεν έχω πιει καφέ, παιδιά. Ακόμα δεν λειτουργεί ο εγκέφαλος σωστά. Μόλις πιω μια γουλιά καφέ, όλα θα αλλάξουν και όλα θα είναι διαφορετικά. Οπότε δώστε μου λίγο χρόνο μόνο. Έτσι, δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να πάθω μέχρι τότε. Λοιπόν, ανανέωσε το αθλητικό σου στυλ με μια στάση στα Lidl. Εκεί θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για σπόρτι εμφανίσεις μέσα και έξω από το γυμναστήριο. Ανακάλυψε ούμπρο, καπέλα, μπλούζες και κάλτσες για άνεση και στυλ κάθε στιγμή της ημέρας και για τις εξορμήσεις σου. Reebok, παιδιά, μαγιό, βερμούδα, πετσέτες θαλάσσιες, όρουχα, κάλτσες που συνδυάζουν άνεση και πρακτικότητα. Όλα όσα χρειάζεσαι για να είσαι έτοιμος για προπόνηση, βόλτα ή παραλία σε περιμένουν στα Lidl. Πίνω μια γουλιά καφέ, κάντε και εσείς το ίδιο και επιστρέφουμε.
1: Καλοκαιράκι, θα τρελαθώ. Καλοκαιράκι, σου έρχομαι.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

2, τι να πρωτοπώ, τι να σας πρωτοπώ από τα θέματά μας όλα και τι να, από πού να πρωτοξεκινήσω. Λοιπόν, αν είσαι γυναίκα και θέλεις το χρόνο με το μέρος σου, άκουσε με προσεκτικά και σταμάτα ό,τι κάνεις. Η ολοκληρωμένη καθημερινή σειρά περιποίησης Eva Bell από την φαρμακευτική βιομηχανία της Intermed έχει κλινικά μελετημένα δραστικά συστατικά που επαναφέρουν την ελαστικότητα, επιδιορθώνουν τις ρητίδες και καταπολεμούν τις κοιλίδες. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη skincare σειρά. Ξεκινάς τη ρουτίνα σου με το νερό εντατικής ανάπλασης Eva Bell Regenerating Serum που αναπλάθει την επιδερμίδα, γεμίζει και λιένει τις ρητίδες χάρη σε ισχυρά δραστικά συστατικά. Συνεχίζει με την Eva Bell κρέμα ημέρας με αντιλιακό δείκτη προστασίας. Περιέχει σύμπλεγμα τετραπεπτιδίων για την ενίσχυση της παραγωγής

0: αποχωρήσεις του κολαγόνου, την σύσφιξη του δέρματος και τη λίανση των ρητίδων. Η σειρά περιλαμβάνει επίσης και κρέμα νυχτός, ματιών και προϊόντα εντατικής επανόρθωσης Eva Beltis Intermed. Αναζήτησε τη σε φαρμακεία και φυσικά σε επιλεγμένα καταστήματα. Έχουμε τρόπους επικοινωνίας, πάμε να τους θυμηθούμε. Έχουμε Instagram, Παναγής Τζορτζάτο στο Instagram και nikoskaloudis.official. Έχουμε και Viber, το Viber του σταθμού μας δηλαδή, που εκεί τρέχουν και όλοι οι διαγωνισμοί. Οπότε ξαναλέω, αποθήκευσέ το για να το έχεις έτσι πρόχειρο στο κινητό. Εκεί ας μένει και το Σφαίρα Password. Θα τα πω μετά για Σφαίρα Password. 6936101022. Έχουμε και TikTok, έχουμε και Facebook, Παναγής Τζορτζάτος. Μπείτε να μας βρείτε, να μας ανακαλύψετε, να επικοινωνήσουμε, να διαβάσουμε τις καλημέρες σας και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας τέλος πάντων. Λοιπόν, προς το παρόν, δίλημα ζωής. Πάμε να θυμηθούμε ένα χθεσινό δίλημα ζωής, όπως αυτά που κάνουμε κάθε πρωί, κάθε μέρα εδώ στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Πάμε για δίλημα ζωής, να θυμηθούμε τι έγινε χθες και επιστρέφουμε.
1: Λοιπόν,
0: εγώ δεν μου είπες να διαβάσω το δικό μου email.
1: Όχι, γιατί είχα εγώ, δεν μου το πω αυτό, γιατί είχα εγώ δίλημα.
0: Έλα ρε,
1: λοιπόν, το δίλημα ζωής αυτό το άφησα και για το τέλος, γιατί είναι μικρό, αλλά είναι μικρό και συμβαίνει πάρα πολύ συχνά. Για να
2: μην σας
1: απολόγω, είναι ένα ζευγάρι, είναι ο Γιάννης μαζί με τη Χαρίκλια.
0: Ο Γιάννης με τη Χαρίκλια.
1: Ο Γιάννης με τη Χαρίκλια. Και παιδιά, ενώ ξεκίνησε για πλάκα, είμαστε 2 χρόνια ζευγάρι, δεν είμαστε παντρεμένοι, έχουμε δεσμό, σχεδόν θα πηγαίναμε για γάμο και σκεφτόμαστε να πάμε. Αλλά παιδιά, αυτό που συμβαίνει με τη Χαρίκλια, γιατί το στέλνει ο Γιάννης στο email, είναι κάτι ρε παιδιά που πραγματικά, ενώ θα μπορούσατε να γελάσετε, θα μπορείτε να μου πείτε βλάκα, θα μπορείτε να μου πείτε τα ανόητο, πείτε μου ό,τι θέλετε.
0: Όχι, γιατί Γιάννη το λες αυτό?
1: Πέρα του, γιατί
2: έγραψε
1: και πάρα πολύ καλά λόγια για την εκπομπή. Παιδιά, λέει, είσαι πολλά χρόνια στην Αμερική. Θεωρώ ότι το πρωινό του Σφαίρα είναι αμερικάνικο ραδιόφωνο και σας ευχαριστώ που με κάνετε και νιώθω ωραία και στην πατρίδα μου. Καταρχάς, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το πιστεύω και εγώ αυτό και ας ακούγεται εγωιστικό. Έχουμε κάνει συγκλονιστική δουλειά σε αυτό το πρωινό. Έχουμε ρίξει πάρα πολύ δουλειά για να είμαστε και εκεί που είμαστε και μας έχουν κατακλέψει, πρέπει να το ομολογήσω. Αλλά δεν πειράζει, τουλάχιστον εύχομαι να κλέβουν τα καλά. Γιατί δεν πάνε να κλέβουν τα καλά, πάνε και κλέβουν τα κακά. Κλείνω την παρένθεση. Λοιπόν, τα κακά, αυτά που δεν ίσως έπρεπε να κλέβουν. Κλείνω την παρένθεση. Πάμε παρακάτω. Παίζουν μπιρίμπα κάθε βράδυ με ένα άλλο ζευγάρι από την πολυκατοικία. Με τη Χαρίκλια. Mm-hmm. Έτσι.
0: Ετών, Γρηγόρη, ξέρουμε.
1: Όχι, δεν μου γράψαν τίποτα.
0: Okay.
1: Για να μην σας τα πω λόγω, δεν είναι μόνο η μπιρίμπα. Ό,τι παιχνίδι και να παίξω με τη Χαρίκλια, καταλήγουμε σε καυγά. Και όταν λέμε καυγά, δεν κοιμόμαστε μαζί το βράδυ. Το κρατάει.
3: Το
1: κρατάω με την κοπέλα του. 2 χρόνια, δεν είναι παντρεμένη. Και αυτό το πράγμα με έχει κάνει να σκέφτομαι ότι μήπως δεν πρέπει να προχωρήσω. Μήπως δεν πρέπει να παντρευτούμε.
0: Μα δεν πρέπει.
1: Περίμενε, μωρέ Παναγή, περίμενε λίγο ένα λεπτό.
0: Δεν πρέπει, ρε παιδιά.
1: Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι κάθε φορά που παίζουμε ένα παιχνίδι, δεν μιλάμε. Φτάνουμε στο σημείο, δηλαδή ο εγωισμός της, που και εγώ επειδή τη βλέπω έτσι που κάνει τόσο, είναι τόσο εγωίστρια και δεν θέλει να χάσει, μετά τσατίζομαι κι εγώ και με πιάνει και εμένα.
0: Παιδιά.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να παίξουμε κάτι από τάβλη μέχρι οτιδήποτε άλλο που να μην φτάσουμε σε σημείο βρισίματος. Βρίζουμε όλα στον άλλον.
0: Στο σεξ τα βρίσκουν, ναι.
1: Δεν γράφει τέτοια πράγματα, μόνο η Παναγή τώρα.
2: Ναι, στο σεξ ρωτάς τώρα πολλές λεπτομέρειες, Παναγή.
1: Το παιδί γράφει για το λόγο το ότι κάθε φορά που παίζουν κάτι, το καταλήγουν σε καυγά μεγάλο, μερικό.
0: Ωραία, εντάξει, δεν υπάρχει. Είναι μονόδρομος.
2: Να του προτείνουμε να μάθει μπιρίμπα για να μην τσακώνονται.
1: Τώρα εντάξει, τώρα εσείς λέτε βλακίες.
0: Όχι, εγώ δεν λέω
1: βλακίες. Εδώ δείχνει χαρακτήρα τώρα ο ένας με τον άλλον.
0: Αύριο μεθαύριο αυτό θα γίνει και με άλλα θέματα. Πού να έρθει και μια διαφωνία για το παιδί, πού να έρθει και μια διαφωνία για το γάμο, πού να έρθει και μια διαφωνία για τα οικονομικά.
1: 2 χρόνια σου λέω.
0: Δεν είναι έτσι.
3: 2 χρόνια μαζί, ρε.
0: Αλλά χωρίσουν.
3: Γιατί να χωρίσουν, 2 χρόνια μαζί σου λέει είναι.
0: Να χωρίσουνε.
3: Ρε τι δεν ακούς, 2 χρόνια μαζί σου λέει.
2: Τσακώνονται στην πυρίμπα, ρε, ναι.
0: Βέβαια.
1: Όχι μόνο στην πυρίμπα, σε ό,τι παιχνίδια παίξουνε σου λέει.
0: Αυτό. Μα άμα τσακώνονται στα πιο απλά, τι θα γίνει στα δύσκολα.
3: Παιδί μου, τα δύσκολα μπορεί να τα ζουν 2 χρόνια.
2: Γιατί, την πυρίμπα παίζουν τη Γρήγορη ή την Αργή.
1: Πρώτη φορά ακούς ανθρώπους να μαλώνουν να παίζουν παιχνίδια.
0: Εγώ ακούω πάρα πολύ. Όταν δεν μπορείς να τα βρεις και να διαχειριστείς την ψυχραιμία σου, τα πιο απλά που είναι τα παιχνίδια, τι θα γίνει σε ένα σοβαρό θέμα.
1: Το ζήτημα είναι ότι αυτό που τον ενοχλεί τον Γιάννη είναι ότι αν μαλώνουμε και φτάνουμε σε σημείο να βριζόμαστε στο τέλος.
0: Αυτό.
1: Άγρια. Oh. Αυτό τι σημαίνει, στα σοβαρά τι θα γίνει παρακάτω.
0: Μα αυτό δεν λέω.
3: Αυτό.
0: Δεν μπορούν
1: πιστεύετε,
0: να τα βρούνε.
1: Πιστεύετε, η ερώτησή μου είναι και το δίλημά
0: μου. Όχι, ρε Νίκο, με το σοβαρό δεν είναι μπιρίμπα και τώρα τι λες.
3: 2 χρόνια δηλαδή δεν έχουν ζήσει κάτι.
1: Ρε, σοβαρό. Παιδί, εντάξει,
0: όχι, γκόμενοι είναι.
1: Γκόμενοι είναι τώρα, εντάξει, φλερ. Είναι στη φάση δεν έχουν πάει παντρευτεί, παιδιά, γάμου, σοβαρά.
0: Δεν έχουν υποχρεώσεις τέτοιες. Σοβαρές.
1: Πρέπει να είναι από ό,τι κατάλαβα 30 χρονών πρέπει να είναι τα παιδιά, 28 με 30. Λοιπόν, το ζήτημα είναι προχωράς παρακάτω όταν ενώ ταιριάζει σε άλλα πράγματα.
2: Ας σταματήσουν να παίζουν.
1: Αυτό το λέω εγώ. Η ερώτηση του Γιάννη ήταν τι γίνεται παρακάτω. Αλλά εγώ ρωτάω, αν με κάποιον άνθρωπο νιώθεις ότι ταιριάζεις, αλλά βλέπεις ότι ακόμη και δηλαδή στα παιχνίδια. Ξέρετε, λέγανε παλιά ότι στα παιχνίδια, ειδικά τα χαρτοπαικτικά, βγάζεις τον πραγματικό σου εαυτό. Ότι ουσιαστικά βγάζεις ένα μέρος του εαυτού σου.
4: Εσύ τι λες, Γρηγόρη, ισχύει αυτό?
1: Εγώ έχω βγάλει πάρα πολλές φορές έναν εαυτό παίζοντας χαρτιά, ναι, που δεν μου άρεσε. Και ζήτησα συγγνώμη αμέσως.
4: Ναι.
1: Δηλαδή, κάποια στιγμή, ίσως από την πολύ χασούρα, ίσως από οτιδήποτε άλλο μπορείς να πεις.
4: Σε πιάνανε κότσο.
1: Δεν σου μιλάω τώρα εδώ.
2: Ο Γρηγόρης τον χάνει, εκνευρίζεται.
1: Λοιπόν, θέλω να πω ότι πολλές φορές βγάζεις ένα χαρακτήρα που όμως πρέπει να το αντιλαμβάνεσαι λίγο γρήγορα, έτσι, να ζητάς συγγνώμη και όχι να το κρατάς.
4: Ναι, αλλά άμα το ξανακάνεις μετά πρέπει να πει ότι δεν έμαθες από το λάθος.
1: Δεν, φίλε, να εξαρτάται κάτι. Δηλαδή, υπάρχουν φάσεις ανθρώπων, εξαρτάται και τι παιχνίδια παίζεις, που επειδή μου χάνει συνέχεια.
4: Δηλαδή, Γρηγόρη,
1: όταν μιλάω σοβαρά, μην καταλαβαίνω.
4: Ναι. Όταν εμένα με κατηγορείς και είμαι μαζί σου και μου λες εγκαντέμεις, εγώ προσβάλλομαι.
1: Ναι, τώρα εγώ σου μιλάω σοβαρά, εσύ το κάνεις. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε τηλέφωνο να ρωτήσετε, πιστεύετε ότι ένα ζευγάρι στις αρχές της σχέσης του, όταν ας πούμε παίζει σε ένα παιχνίδι και βγάζουν τέτοια πίκρα ή βρίζονται ή φτάνουν σε ένα σημείο να μαλώσουν, θα πάει και στα σοβαρά θέματα ή απλά θα παραμείνει στα παιχνίδια?
4: Μάμα, δεν μπορεί να τα βρει απλά.
1: 7-0-7-9-31, παρακαλώ, θέλουμε την άποψή σας. Πόσο ένα παιχνίδι μπορεί ουσιαστικά να προδώσει το χαρακτήρα των ανθρώπων της σχέσης παρακάτω? Νίκο, θα ανοίξει λίγο το τηλέφωνο, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Σε ενοχλούμε, σε
1: ευχαριστώ. 2-11-7-0-7-9-31. Είναι νεκρό το τηλέφωνο, γι' αυτό λέω.
4: Δεν το λες και εσύ έτσι. Πώς θα το αναστήσω εγώ τώρα?
3: Πώς θα το αναστήσω εγώ τώρα?
1: Πώς θα το αναστήσεις, ξέρω εγώ πώς θα το αναστήσεις. 2-11-7-0-7-9-31. Παρακαλώ, πάτε το κουμπί σου εκεί πέρα, Νίκο.
4: Πάτε ένα κουμπί τώρα, όποιο
1: βρίσκεται. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα.
5: Πολύ καλημέρα και καλή εβδομάδα στον.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Το όνομά σας?
5: Είμαι ο Χρήστος.
1: Έλα, Χρήστο μου. Για πες μας την άποψή σου.
5: Τι να λέμε τώρα, είναι δυνατόν? Θες να περάσεις καλά με ένα φιλικό ζευγάρι, να παίξεις οτιδήποτε παιχνίδι και καταλήγεις να τσακώνεσαι?
1: Δεν το έχεις
5: 15 χρόνια δεν τα κάνω.
1: Δεν το έχεις ξανακούσει αυτό ότι συμβαίνει πολλές φορές?
5: Είναι πολύ κρίμα.
1: Ναι, νιώθεις ότι μπορεί αυτό το πράγμα να είναι ένα μικρό δείγμα για αυτό που θα ακολουθήσει στο μέλλον σε αυτό το ζευγάρι?
5: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη μου. Αυτό είναι δείγμα ότι όταν έρθει, που να μην έρθει, αλλά αν έρθει μια δύσκολη στιγμή, βγουν και μαχαίρια.
1: Ναι. Καταλαβαίνω τι λες. Ότι αν δεν μπορείς τώρα να κρατήσεις τον εαυτό σου και αν δεν μπορείς να ζήσεις. Η αλήθεια είναι θα με πειράζει και εμένα πάρα πολύ αν, ας πούμε, είχα μία σύντροφο ή εγώ σε αυτήν. Εγώ τώρα μιλάω για μένα. Που βριζόμασταν στο τέλος ενός παιχνιδιού σοβαρά και δεν κοιμόμασταν και μαζί παρέα επειδή το κρατούσε. Έλεγα, αν βγάζει τέτοιο χαρακτήρα και τέτοιο εγωισμό σε ένα τέτοιο θέμα, στα σοβαρά τι θα γινόταν δηλαδή?
5: Έμα, έτσι ακριβώς.
1: Συμφωνώ. Άρα πιστεύετε ότι ένα παιχνίδι δηλαδή μπορεί να δείξει. Ένα παιχνίδι. Μία σειρά.
5: Είναι δείγματα. Το οποίο μετέπειτα στη ζωή, όταν έρθει μια δύσκολη στιγμή, τι θα κάνεις?
1: Ναι, λες μήπως μέσα σου, ρε παιδί μου, μήπως τώρα αυτή το κάνει για πλάκα, ας πούμε, για πλάκα το κάνουμε.
2: Για πλάκα, μα δεν κοιμούνται μαζί.
5: Για πλάκα, μια φορά, δύο φορές, μια ώρα, εντάξει, μετά την πάρεις αγκαλιά, σας που βάπες για ύπνο.
1: Ναι. Άρα θεωρούμε. Άρα θεωρούμε κριτήριο. Θεωρούμε κριτήριο. Παναγί, θεωρείς κριτήριο ότι η ιστορία ενός χαρακτήρα του πώς φαίνεται στα παιχνίδια πάνω, έτσι δεν είναι?
5: Εννοείται.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο, να είσαι καλά.
5: Να είσαι καλά.
1: Εσείς κυρίες και κύριοι εκεί έξω, πιστεύετε ότι ένα παιχνίδι κατά τη διάρκεια ή παιχνίδια ή συμπεριφορά πάνω στα παιχνίδια μπορούν να δείξουν το μέλλον ενός ανθρώπου? Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
1: Γεια σας, κύριε. Ναι. Πείτε μας την άποψη.
2: Εσύ
1: το όνομα.
2: Πάρεις τα καλά, πέσει η έμπνο.
6: Ο Κωνσταντίνος είμαι.
1: Έλα, Κωνσταντάρα.
2: Κωνσταντίνε, καλή την Κωνσταντάρα.
1: Έλα, Κωνσταντίνε.
6: Ναι. Λοιπόν, μιλάει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να χάνει εύκολα, δεν δέχεται εύκολα την ήττα. Το έχω βελτιώσει με τα χρόνια.
1: Κωνσταντίνε, ξέρεις τι συμβαίνει, συγγνώμη λίγο που σε διακόπτω. Υπάρχει μια κατηγορία, ας πούμε τώρα συζητώντας με διάφορους μπαμπάδες, που και τα παιδιά τους έχουν πρόβλημα να χάνουν. Δηλαδή υπάρχει μια κατηγορία παιδιών που εδώ δεν ξέρω τώρα, βέβαια δεν ξέρω αν πρέπει να πάει σε κάποια στιγμή σε ειδικό καθεγονιός.
4: Είναι με εμένα, ρωτάω, ο Μάρκος, ναι. Ξέρει, θα χαντρελαίνεται. Είναι πολύ φυσιολογικό αυτό για τα παιδιά.
1: Είναι πολύ φυσιολογικό.
4: Βέβαια, περνάει ναι, αυτή τη φάση.
1: Ναι, αλλά βγάζει ένα μέρος του χαρακτήρα του.
3: Δεν εννοεί 5 χρονών, εννοεί λίγο μεγαλύτερα παιδιά.
1: Ναι, εγώ λέω και για μεγαλύτερα παιδιά που φτάνουν, βλέπεις εδώ πέρα τώρα ο Κωνσταντίνος έχει φτάσει σε αυτή την ηλικία και σου λέω ότι ακόμα το έχω αυτό το θέμα. Που αυτό τι κάνει.
6: Αλλά πρέπει να το διαχειρίζεσαι.
1: Ναι, πώς το διαχειρίζεσαι, επειδή καταρχάς μπράβος που το καταλαβαίνεις.
6: Να βάζεις λίγο τη λογική. Δηλαδή, αυτό είναι σημείο ανταγωνισμού. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει. Είναι άλλο το παιχνίδι, άλλη ζωή. Δηλαδή, εμείς είμαστε παντρεμένοι. Είμαστε μαζί 8 χρόνια και είμαστε παντρεμένοι 4. Mm-hmm. Αλλά είναι το θέμα ότι δεν είναι το ίδιο τα παιχνίδια και το ίδιο η πραγματικότητα. Δηλαδή στο μέλλον, σε σοβαρά θέματα και τώρα που έχουμε και παιδί, δεν αντιμετωπίζουμε αυτό το πράγμα.
1: Εσείς όταν στην αρχή της σχέσης σας που ήσασταν πριν κάνετε οικογένεια, το έβλεπες αυτό, είχατε έντονη, ήταν και έτσι η σύζυγος, ήταν έντονη.
6: Όχι, όταν παίζαμε ήταν, εγώ ήμουν έτσι, τη το έβγαζα και κοινής, αλλά προσπαθούμε να είμαστε ομάδα, εγώ αυτό θα πρότεινα. Yeah. Δηλαδή όταν είμαστε στην ίδια ομάδα, δεν τσακωνόμαστε γιατί δεν ανταγωνιζόμαστε ένα στον άλλο.
1: Το καταλαβαίνω. Πάντως, Κωνσταντίνε, πολλοί κόσμος δεν έχει μάθει να χάνει. Ε. Και αυτό ναι. Πολλές φορές το λέω, και σε, διότι βλέπουμε πάρα πολλούς πατεράδες, και το πάω τώρα στο πολύ σοβαρό, που βλέπεις ότι πηγαίνουν τα παιδιά τους για μπάλα. Όταν ο προπονητής βγάλει το παιδί τους έξω ή χάσουν ή οτιδήποτε άλλο, αντί να εκμεταλλευτούν, πάνε και βρίζουν τους προπονητές και μαλώνουν μπροστά στο παιδί τους, σαν να τους λένε ότι εγώ έχω γεννήσει τον Μέση και τον Ρονάλντο και δεν έπρεπε να τον βγάλεις ή γιατί δεν τον βάζεις να παίξει μπάλα. Αντί κάποια στιγμή στη ζωή να πρέπει να μάθεις και την ήττα, που είναι δώρο, να μάθεις την αδικία. Ότι ακόμα και αν νιώθεις ότι σε αδικούν, πρέπει να κάτσεις με το παιδί να το πεις. Πιστεύεις ότι, λοιπόν, ότι μας αδικεί ο προπονητής. Λοιπόν, αυτό θα σου συμβεί πολλές φορές στη ζωή σου, να νιώθεις ότι σε αδικούν. Πώς θα το αντιμετωπίσουμε? Θέλω να πω ότι κάνει δώρα η ζωή όταν είσαι μικρός.
6: Πρέπει με τη λογική ο καθένας να το θέλει μέσα του. Δηλαδή, εγώ το βλέπω, προσπαθώ. Εντάξει, αυτό είναι συνέστημα ο ανταγωνισμός που μου βγαίνει, αλλά με τη λογική προσπαθώ να το ηρεμώ.
1: Μακάρι. Μακάρι, γιατί ειλικρινά τώρα το λέμε για τον Μάρκο που είναι 6 χρονών. Το ζήτημα είναι όταν ο άλλος φτάνει 35, 40, 45 και δεν ξέρει να χάνει. Και βλέπεις βρίζουνε, μαλώνουνε.
2: Στο ταυτιστήρι μου πώς φτάσαμε.
1: Πάρα πολλά.
6: Είναι σε καταλαβαίνω. Είναι και από το σπίτι αυτό. Δηλαδή όταν.
4: Ναι, λέει γονείς. Λέει προχθές τη δασκάλα του, εγώ δεν θέλω να ξαναπαίξω στο σχολείο. Γιατί Μάρκο, θα παίζω μόνο σπίτι που ο μπαμπάς μου αφήνει να κερδίσω.
1: Γιάννη, Κωνσταντίνε, τι προτείνει στο Γιάννη δηλαδή να κάνει με αυτή τη σχέση που μας ρώτησε?
6: Αρχικά να το δει και με σοβαρά θέματα.
2: Αχ, δηλαδή, και εγώ νόμιζα θα έλεγε να χωρίσει.
4: Αμάρεση.
6: Όχι, δεν μπορεί να χωρίσει, γιατί δεν μπορεί, δεν είναι μόνο το παιχνίδι. Δηλαδή στα σοβαρά θέματα, γι' αυτό το βλέπω από εμάς. Στα σοβαρά θέματα δεν είναι το ίδιο. Επειδή είμαι ανταγωνιστικός, δεν μου αρέσει να χάνω.
4: Ναι, αλλά όταν χάνεις δεν τσακώνεσαι με τη γυναίκα σου.
6: Όταν είμαστε αντίπαλοι.
4: Τσακώνεστε.
6: Εντάξει, όχι, αυτό το σημείο να βρισκόμαστε,
4: αυτό,
6: όχι.
4: Αυτό.
6: Εντάξει, είπαμε, αλλά ότι θα εκνευριστώ και θέλω λίγο το χρόνο να ηρεμήσω, ναι, γιατί δεν μου αρέσει να χάνω σε τίποτα.
4: Μάλιστα.
6: Δηλαδή, πάντως, κοίτα, πολύ ναι, χαρτί ναι, να παίξουμε. Ναι,
1: κατάλαβα. Κοίταξε το πάντως και λίγο και εσύ αυτό, αφού το καταλαβαίνεις μπορείς να το λύσεις.
6: Όχι, εγώ το καταλαβαίνω. Μάλιστα. Και το ελέγχω, το έχω...
1: Μακάρι.
6: Μακάρι. Αυτό το λέω.
1: Γιατί ξέρεις,
6: αλλά ίσως να είναι σε ομάδα αυτό το πρώτο. Ναι, δηλαδή, αν παίζουν ένα παιχνίδι που είναι μαζί.
1: Πιστεύω, Κωνσταντίνε, ότι ούτε δεν θα θέλεις το παιδί σου να γίνει όπως είσαι εσύ. Αυτό.
6: Όχι.
1: Οπότε νομίζω ότι έχεις βρει πολύ ωραίες ευκαιρίες να το αλλάξεις αυτό.
6: Γι' αυτό ακριβώς βλέπουμε.
1: Τα λάθη μας και τα διορθώνουμε.
6: Σωστά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που πήρες τηλέφωνο. Να είσαι καλά. Φιλιά πολλά. Γεια χαρά.
7: Σφαίρα σ' αγαπάω, ρε. Πρωινό σε λατρεύω, ρε. Ναι, ρε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
8: Λοιπόν, μιας και ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο, πάμε για Σφαίρα Password, παιδιά. Δεν έχει πέσει ακόμα το Σφαίρα Password, το τετραψήφιος κωδικός, αλλά θα πέσει μέχρι και τις 10 κάποια στιγμή. Και θα το ακούσετε, θα το σημειώσετε, θα στείλετε μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22, Σφαίρα Password και ονοματεπώνυμο. Θα κάνουμε κλήρωση. Αν σας καλέσουμε και μας πείτε ποιος είναι ο κωδικός, το Σφαίρα Password, τότε μπαίνετε στην κλήρωση για το νέο, το ολοκένουργιο, το MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Θέλω να σου πω ότι είναι αυτοκινητάρα. Πήγαμε με την Άνση, το είδαμε από κοντά. Είναι ένας διαγωνισμός που θα λήξει κάπου στα μέσα του Ιουνίου, οπότε θα κάνουμε και ένα πολύ μεγάλο event, ένα πολύ μεγάλο πάρτι για να δώσουμε το αυτοκίνητο. Η συμμετοχή αφορά μόνο για κατοίκους Αττικής. Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στο sfera.gr. Μπείτε, λέτε, έτσι, μπείτε, διαβάστε και λάβετε μέρος για να το κερδίσετε. Λοιπόν, να πω καλημέρα στην Αλεξάνδρα που μας ακούει από το Πικέρμι. Καλημέρα στον Γιώργο από τον Πειραιά και στο Πασαλιμάνι που μας ακούει. Καλημέρα στην Αλεξία από το Κρυονέρι, εκεί πάνω στα λιμέρια τα δικά μου. Καλημέρα στον Πέτρο που μας ακούει από τα Γιάννενα. Φιλιά πάρα μα πάρα πολλά στην Ιώ από την Πάτρα. Φιλιά πάρα μα πάρα πολλά σε όλους σας τους Instagramικούς και τους Viberικούς που μας έχετε στείλει τα μηνύματά σας και τις καλημέρες σας από πολύ νωρίς το πρωί. Λοιπόν,
9: Συνεχίζω όμως με δώρα και διαγωνισμούς. Αυτή τη φορά το δώρο αυτό τρέχει στο Instagram account του Σφαίρα 102,2 και του Manesis Travel. Μπαίνετε, αφήνετε ένα σχόλιο με ποιον θα θέλατε να μοιραστείτε αυτό το ταξίδι και μιλάμε για ένα ταξίδι στις χώρες της Βαλτικής, Λετωνία, Λιθουανία, Εσθονία, αεροπορικά εισιτήρια για δύο άτομα με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο, εισιτήρια για κάστρα, για τα παλάτια, για τα πάντα, για εκκλησίες, διανυκτερεύσει σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό. Μπείτε μέσα στο Instagram account του Σφαίρα και του Manesis Travel. Αφήστε ένα σχόλιο με ποιον θα θέλετε να μοιραστείτε αυτό το ταξίδι και αυτομάτως μπήκατε στην κλήρωση. Έτσι σας τα λέω από νωρίς το πρωί, ό,τι κερδίσετε, είτε ένα αυτοκίνητο, κοπανώ και τα μικρόφωνα εδώ πέρα, είναι το πάθος μου για να λάβετε μέρος, είτε ένα αυτοκίνητο, είτε ένα ταξίδι, πραγματικά είναι για να σου φτιάξει τη μέρα και το καλοκαίρι.
10: Σου πια αγκαλιά και να σε, έλα να θυμάσαι.
11: Τον Ιούνιο μην κοιμάσαι. Ζήσε!
12: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
1: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
2: 1881
3: 1961
2: 5050
3: 1471
4: Ναι!
3: 12-12
4: Μπράβο!
2: 19-40
1: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
9: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Πώς θα είναι η Δήμη του αύριο? Πιο πράσινη, πιο έξυπνη, πιο κοντά στον πολίτη? Η απάντηση στην ΟΤΑ Expo 2026. Η μεγαλύτερη έκθεση για την τοπική αυτοδιοίκηση. Έργα, χρηματοδοτήσεις και έξυπνες λύσεις για τις πόλεις του αύριο. ΟΤΑ Expo 2026. 8 και 9 Ιουνίου, Οδείων Αθηνών. Είσοδος ελεύθερη.
11: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
12: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
13: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
14: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
15: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
16: Νιάου.
17: Νιάου.
15: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
18: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
15: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
18: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία. Ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
20: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
16: Online.
4: Ναι.
16: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
4: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
16: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
4: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
17: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Ο καφές σου δεν είναι απλά μια συνήθεια. Είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα γιατί ξέρεις τη διαφορά. Αναζητάς καινοτομία γιατί δεν μένεις στάσιμος. Φροντίζεις τον εαυτό σου γιατί η ενέργειά σου μετράει. Σέβεσαι το περιβάλλον γιατί σκέφτεσαι μπροστά. Σε έναν κόσμο που προχωρά, οι επιλογές σου λένε ποιος είσαι. Nickel Coffee Company. Γιατί σε εκφράζει.
22: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
23: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
24: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βιολογική φέτα Pop 350 γραμμάρια 27% φθηνότερα 3,35. Χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,12. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 4,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
25: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2 σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026. Ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρο μας. Να σου πω ότι όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, σε στέλνει στον μεγάλο ημιτελικό στην Ατλάντα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στίχημαν. Και να μπεις στο nation.stichiman.gr. Δεν μιλάμε απλώς για ένα ταξίδι. Ένας νικητής μαζί με ένα φίλο θα κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο για την Ατλάντα για να παρακολουθήσει τον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου στις 15 Ιουλίου. Αυτή θα είναι η ευκαιρία σου να βρεθείς στην καρδιά της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής, να νιώσεις τον παλμό στην κερκίδα και να δεις τους κορυφαίους παίκτες του κόσμου από κοντά. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. 21+. Παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, έχω τα νέα για τον καιρό. Πάμε να ρίξουμε έτσι μια ματιά σε μια πρώτη πρόγνωση, όπως κάνουμε κάθε μέρα δηλαδή την ίδια ώρα, πριν έρθει ο Σάκης Αρναούτογλου στις 8 παρα 10 ακριβώς, για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Για πάντα τώρα, Νικόλα μου.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, Παρασκευή 5 Ιουνίου, λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά επιρροτικά, την Εύβοια, τις Ποράδες και το Βόρειο Αιγαίο, και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα επιρροτικά, κυρίως στα ορεινά, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το απόγευμα. Να δω γιατί φεύγω σήμερα, πάω Εύβοια, έτσι, οπότε να δω τι παίζει. Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτική 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά ασθενείς και πρόσχερα τις πρωινές ώρες νότιοι 4 με 5. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της υπηρετικής χώρας στους 27 με 29, τοπικά στη Θεσσαλία 30-31, στην νησιωτική χώρα 25-26 και τοπικά στην Κρήτη τους 28 βαθμούς Κελσίου. Βέβαια, ξαναλέω, Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Τώρα όμως, μιας και λέμε για τον καιρό, μιας και μιλάμε για όλα τα μέρη της Ελλάδας, πλησιάζουν οι διακοπές και ξεκινάει πάλι η ίδια συζήτηση. Θάλασσα ή βουνό? Οι περισσότεροι θα πούν ξεκάθαρα βουνό. Δεν είναι ότι έχουν τίποτα με τα νησιά, αλλά λίγη δροσιά, λίγη ησυχία και ένα παγωμένο φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι δίπλα σου είναι άλλο πράγμα. Βέβαια, όπου και αν πάτε, τελικά σημασία έχει να απολαμβάνουμε τον τόπο μας. Αν και μεταξύ μας το φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι έρχεται από τα εμβληματικά ζαγοροχώρια και εμφιαλώνεται απευθείας από την πηγή. Στο βουνό δηλαδή. Σε αυτό τον τόπο, το νερό το λέμε ζαγόρι.
2: Τι να μας κάνει ο Ιούνις?
3: Τι να μας κάνει?
2: Ένας Ιούνις μόνο δεν φτάνει.
3: Πόσο να μας δώσει κι αυτός?
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Είμαστε εδώ, είμαστε, επιστρέψαμε. Πρωινό σφαίρα 102,2. Πόσο καλά ξέρετε ποια υλικά ανακυκλώνονται στους μπλε κάδους? Το λέω γιατί οι περισσότεροι νομίζουμε, βάζω και εμένα μέσα, ότι γνωρίζουμε, αλλά αυτό δεν ισχύει. Παιδιά, στους μπλε κάδους δεν απορρίπτουμε οτιδήποτε πλαστικό, π.χ. πλαστικά παιχνίδια. Μόνο συσκευασίες καθαρές και άδειες. Και να σας πω κάτι. Είναι μια τόσο απλή πράξη που ναι, μπορεί να κάνει τη διαφορά. Γιατί κάθε υλικό που ανακυκλώνεται μέσω των μπλε κάδων και μπλε κοδόνων, κάθε πόρος που εξοικονομείται μας φέρνει όλους πιο κοντά σε ένα πράσινο μέλλον. Μόνο μαζί μπορούμε να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Με την υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, η ανακύκλωση συσκευασιών δεν είναι τάση, είναι στάση και είναι στάση ζωής. Να πω μια καλημέρα, ρε παιδιά, γιατί το ξέχασα πριν, σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό. Σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εσωτερικό και ήδη έχετε φύγει και βρίσκεστε στα ελληνικά νησιά, γιατί η σεζόν ήδη έχει ξεκινήσει, την καλημέρα και τους αγωνιστικούς μας χαιρετισμούς. Σε όλους εσάς που μας στέλνετε μήνυμα ότι είστε σεζόν σε κάποιο νησί. Τώρα, βέβαια, η αλήθεια είναι ότι διχάζονται οι απόψεις. Άλλοι στέλνουν μήνυμα και λέει τι ωραία που περνάμε, ότι ζούμε το καλοκαίρι, ότι επικοινωνούμε με κόσμο, με τουρίστες, με τους εκδρομείς, με αυτούς που κάνουν διακοπές και είναι ωραία και περνάμε ωραία. Και είναι και άλλοι που λένε, παιδιά, τι βάσανο και τι μαρτύριο περνάμε εμείς που δουλεύουμε σε σεζόν. Δεν ξέρω τι ισχύει, δεν το έχω κάνει ποτέ μου, η αλήθεια είναι, να βλέπεις το σεζόν. Είμαι εδώ από τα 19-20, οπότε ναι. Αλλά στείλτε μου τα μηνύματά σας να μου πείτε, εσείς που έχετε δουλέψει σεζόν ή εσείς που τώρα βρίσκεστε σεζόν κάπου. Έτσι, να βγάλουμε μία αναπόρισμα, ρε παιδί μου. Για όλους εμάς όμως που αναζητούμε το καλοκαίρι μία δροσιστική έτσι και απολαυστική επιλογή χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες, υπάρχουν τα Green Mocktails. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις: μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime, green με αλήθειες και φυσαλίδες. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε για να κλείσουμε και το δεύτερο ημίωρό μας. Λοιπόν, πάμε για δελήμα. Σήμερα λείπει ο Γρηγόρης, έχει έρθει ένα σεξουαλικό. Αυτό επέλεξα να ξέρετε.
1: Σεξουαλικό.
0: Να και άμα θέλετε,
1: μα δεν είναι η δικότητά μας. Διλήμματα ζωή
0: με τη φωνή τη λογική. Και έχει και ωραίο όνομα το κορίτσι, Αλκμίνη τη λένε, παιδιά.
2: Αλκμίνη, ναι.
1: Τι ωραία.
0: Έστειλε email την προηγούμενη εβδομάδα και το κράτησα. Βέβαια μου το ζήτησε και εκείνη. Περιμένετε, λέει, να γυρίσει και ο Λιανός την άλλη εβδομάδα. Για να του πείτε, λέει, τι έπαθα.
1: Πες μου, Αλκμίνη, είμαι όλος αυτιά. Τι έπαθες, γότσι μου. Τι σε πειράξει.
0: 32 χρονών ελεύθερη, Αλκμίνη. Και μάλιστα, παιδιά, δεν σας κρύβω. Εντάξει, γράφει εδώ πέρα ότι είστε καταπληκτικοί. Σας ακούω, είσαστε μοναδικοί, καλύτερη παρέα.
1: Τι δεν μας κρύβεις, είναι τούμπανο αυτό, θες να πεις.
0: Ακούστε, λέει, παιδιά, τι έπαθα, πόσο δύσκολο είναι στη σημερινή εποχή να βρεις άντρα.
1: Να είσαι Αλκμίνη.
0: Πόσο δύσκολο είναι στη σημερινή εποχή. Δεν ξέρω, λέει, αν ισχύει το ίδιο και από τους άντρες στις γυναίκες, αλλά από τις γυναίκες.
1: Εμείς λίγο χειρότερα, Αλκμίνη, σκέψου.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
2: Είναι δύσκολο να βρει άντρα,
1: ναι,
2: και ο Γιώργος.
1: Εσείς τουλάχιστον έχετε την επιλογή σας. Εγώ δεν βρίσκω άντρα με τίποτα. Ψάχνω χρόνια.
0: Λέει, παιδιά, ακούστε τώρα να σας πω τι έγινε. Είπα να ξεκινήσω να βγαίνω. Μπας, λέει, και γνωρίσω κανέναν άντρα.
1: Λάθος.
0: Δεν γίνεται, λέει, αλλιώς.
2: Να μείνει μέσα, ρε Γιώργο.
1: Είναι, τόσα application υπάρχουν.
2: Α, οκ. Έχει τη λύση ο Λιανός.
0: Ναι, την έχει.
1: Πώς πρέπει να κάνω update, δεν ξέρω.
0: Παίρνω λοιπόν και εγώ, λέει, τις φίλες μου, λέει, κορίτσια, ετοιμαστείτε, θα βγούμε. Από αυτό το μήνα, ας πούμε, το μήνα Μάιο.
1: Πληθείτε, πληθείτε, βγαίνουμε.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Θα γίνει χαμός.
0: Πάμε να βγούμε, λέει, παιδιά, να γνωρίσουμε. Καλοκαίρι έρχεται, τι θα κάνουμε. Πάλι μπακούρες θα είμαστε.
2: Α, τώρα που είναι το καλοκαίρι, θέλω να τον βρούμε.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι αργά, έχουν κλείσει αυτά.
2: Αυτά τα καπαρώνει
0: από Χριστούγεννα, ναι. Λοιπόν, μη σας τα πολυλογώ, παιδιά. Βγήκαμε τη μία μέρα, βγήκαμε τη δεύτερη μέρα. Την τρίτη μέρα, λέει, πάμε σε ένα μαγαζί, σε ένα μπαράκι. Επιτέλους, λέει, βρίσκω έναν πολύ ωραίο άντρα.
1: Νάτος.
0: Λέω, παιδιά, εδώ είμαστε. Κορίτσια, λέει, εδώ είμαστε, θα κάνω ντου.
3: Βρέσαμε.
0: Τέλος πάντων, φλερτάρω, με φλερτάρει, αυτό του αρέσω, μου αρέσει, αυτό κανονίζουμε.
1: Ποιο είναι το πρόβλημα?
0: Ποιο είναι το πρόβλημα? Πήγανε, λέει, το βράδυ στο σπίτι της κοπέλας, γιατί μένει μόνη της εδώ στην Αθήνα. Ναι, της Αλκμίνης. Και είπα, λέει, ας μην κρατήσω τα προσχήματα.
1: Ναι, ντου κατευθείαν.
0: Ντου κατευθείαν.
1: Αμάρα, Αλκμίνη, εσύ.
0: Ναι.
1: Ρε, Αλκμίνη.
0: Ναι. Ήταν αποφασισμένη η Αλκμίνη.
1: Λάθος.
0: Δεν είναι, τελικά, λέει, όντως ήταν λάθος. Γιατί, παιδιά, πήγαμε να ξεκινήσουμε, λέει, με ένα στοματικό έρωτα.
1: Σταμάτα, βρε, σατανά, τώρα κατευθείαν.
2: Λοιπόν, εγώ μου ήρθα απότομα, ρε.
1: Τι είπες σε αυτούς μας, λες? Όχι τόσες λεπτομέρειες, μπάγαλο!
0: Αφού έτσι λέει η κοπέλα εδώ!
1: Άμα πια, καλά το πήγαινες τόση ώρα!
0: Και μάλιστα, λέει, πήγα να ξεκινήσω εγώ να του κάνω στοματικό έρευνα.
1: Ναι,
2: εντάξει, Παναγί!
0: Λέει, παιδιά! Λέει, παιδιά!
1: Άμα πια! Πρωινή εκπομπή κάνουμε!
0: Σας ορκίζομαι, λέει, σε ό,τι πιο ιερό πράγμα στη ζωή μου έχω. τέτοια μπόχα.
1: Αμάρε Παναγή! Α, στο διάλογο πια!
0: Δεν έχω λέει ξανά μάτα βιώσει.
1: Μετά που γύρισα! Παιδιά,
0: αλήθεια σας το λέω, τη Μούρη μου λέει, γράφει εδώ η Αλκμίνη, σε υπόνομο λέει να έβαζε.
1: Σαμάτα!
0: Πιο όμορφα θα μείνεις. Σας μιλάω ειλικρινά, σας μιλάω ειλικρινά. Δεν,
2: έλα, δεν μπορεί να τη είναι, μην τη ήρθε πριν μπόχα.
0: Δεν τη είχε έρθει, λέει, όχι, δεν είχε καταλάβει τίποτα.
2: Μπορεί να είχε φάει κρεμμύδια.
0: Δεν είχε καταλάβει τίποτα.
1: Αυτό σου λέω, ρε κορίτσι μου, δώσε ένα ραντεβού για την επόμενη μέρα.
0: Αλήθεια, εκείνη την
2: μπορεί
0: ώρα
2: να
0: λέει.
2: Ήταν απροετοίμαστο.
0: Σκέφτηκα.
1: Μήπως χόρευε.
0: Τι να κάνω και πώς θα. Λέει, παιδιά, δεν κρατήθηκα και του το είπα. Του το είπα.
1: Και εμένα, με έπεισε αλλεργία.
3: Δοκίμασε.
0: Του το είπα.
3: Δοκίμασε.
0: Όχι, του το είπε, γύρισε και του
1: είπε. Τι είναι αυτά, τι είναι αυτό εδώ.
0: Τι
1: είναι αυτά.
0: Βρωμά, δεν αντέχω.
1: Βρωμά του είπε.
0: Ναι. Λέει, παιδιά, ο άνθρωπος λέει τσαντίστηκε, εκνευρίστηκε πάρα πολύ. Τη λέει, δεν τρέπεσαι να μου μιλά και να μου
1: φέρει. Ο Ρομίλο εκνευρίστηκε κιόλα.
0: Εκνευρίστηκε, ναι. Εκνευρίστηκε. Μιλάμε λέει, παιδιά, για κούκλο, έτσι. Γυμναστηριακό, όμορφο, ψηλό, αδύνατο, στυλάτο. Πολύ.
2: Τι το κάνει το στυλάτο, αγάπη μου, μαζέχνει.
1: Ροκφόρ.
0: Και, παιδιά. Λέει ότι με έχει πρίξει επειδή και εκείνος αντέδρασε άσχημα.
2: Να το διαβάσει σήμερα γιατί είναι καλύτερο και το ροφόρ.
0: Εκείνος λέει, και εκείνος εκνευρίστηκε και μου μίλησε κάπως απότομα.
1: Τι είπε?
0: Ότι δεν τρέπεσε να μου μιλάς έτσι και τι είναι αυτό που λες και όχι και δεν βρωμάω, μα του λέει μύρισε μπόχα.
1: Δεν φτάνω.
0: Σχεδόν τσακωθήκαμε, σηκώθηκε, ντύθηκε, έφυγε από το σπίτι μου. Και από εχθές. Και από εχθές. Με παίρνει λέει τηλέφωνο και μου λέει. Από χθες τώρα που όταν έστειλε το mail.
1: Πλήθηκα.
0: Και της λέει ότι σου ζητάω συγγνώμη γιατί και εγώ μπορεί να μην φέρθηκα σωστά απέναντί σου.
2: Κατάλαβε ότι βρωμάει, παιδιά. Αυτός
0: δεν ήμουν λέει προετοιμασμένος για κάτι τέτοιο.
1: Μήπως ήταν εμπουκωμένος, μήπως ήταν αλλεργικός, σαν και εμένα.
0: Δεν ξέρω. Και ότι σε παρακαλώ, δώσε στη γνωριμία μας μία δεύτερη ευκαιρία να ξαναβγούμε.
1: Έχω πάρει πιεστικό στο σπίτι, Κάρκερ.
2: Η πρώτη και η τελευταία εντύπωση.
1: Όπου τελείωσε τώρα αυτό.
2: Τελείωσε.
3: Ποτέ,
2: Αλκμίνη. Τελείωσε.
3: Ποτέ.
1: Την πάτησες. Δεν φεύγει αυτό.
0: Λέει, ήταν ο άντρας των ονείρων μου. Έτσι τον είδα από μακριά.
1: Ο Τυροκόμος.
0: Μήπως λέει να του δώσω μια δεύτερη.
2: Λες και δεν υπάρχει και κανένας γύρω μου.
0: Ναι, είσαι εσύ ο άντρας των ονείρων μου.
1: Ποιος δεν υπάρχει γύρω του, υπάρχει πρόβλημα.
0: Ρε παιδιά, ένα λεπτάκι λίγο. Δεν θέλω να στηρίξω το Βρωμίλο τώρα. Αλλά μήπως.
2: Ναι, αλλά το στηρίζεις.
0: Μήπως όμως έτυχε. Μήπως, ναι, μήπως ήταν μετά το γυμναστήριο, ήταν υδρωμένος. Μήπως.
2: Αφού είναι βράδυ σε μπαράκι, ποιο γυμναστήριο.
0: Μήπως το πήγε σε ρίρενα.
1: Μήπως είχε δισκοπάλα και χορεύανε.
0: Και λέει, να δώσω μια δεύτερη άμα ευκαιρία ή θα ξαναζήσω την μπόχα.
2: Άκου, άμα το έχεις πάει σε ρί, συνήθως λες να.
0: Να μπορεί να κάνει ένα ντουζ.
2: Ναι. Τώρα, εγώ υποπτεύω. Σε όποιο σπίτι και να είσαι.
1: Βιάστηκε, δεν έδωσε χρόνο, έπεσε με τα μούτρα.
2: Α, αυτό σας πήρε ντροπή, μην κάνετε ντουζ σε ξένο σπίτι, αλλά τα υπόλοιπα δεν έχετε πρόβλημα.
0: Ωραία, τι να κάνει τώρα να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία να ξαναβγεί μαζί
2: του. Εγώ δεν θα την έδινα.
0: Δεν θα την έδινες, Νάνση, ε.
1: Είναι τραύμα αυτό.
2: Είσαι καλά. Εγώ πρώτα απ' όλα δεν θα πλησίαζα. Δεν υπήρχε περίπτωση. Μυρίζει από χιλιόμετρα.
1: Αν έπαιρνε και μια φέτα ψωμί.
2: Απορώ πω. Κάτι κάποιο που για του κάλικε πρέπει να τι μιλήσει.
1: Αν έπαιρνε και να. Δώσε και εσύ λίγο χρόνο, ρε παιδί μου. Είπαμε, Αλκμίνη.
2: Εγώ δεν δίνω.
1: Δώσε λίγο χρόνο στον άνθρωπο.
2: Μην κάνει ό,τι θέλει, εγώ δεν μπορώ.
1: Κατευθείαν παπαπούτα.
0: Άρα λοιπόν εσύ τις λες μακριά.
2: Με φαγουρίζει μύτη μου, μου έχετε δημιουργήσει
3: και νευρισμό. Αν έπαιρνες λίγο ζαμπονάκι και φέτα ψωμί.
0: Εγώ παιδιά θα τις έλεγα. Επειδή...
1: Έχω πάρει και ένα τραπεζομάτι να κάνουμε πικνίκ.
0: Παιδιά τώρα κοροϊδεύετε και το χλεβάζετε και δεν είναι σωστό.
1: Από ό,τι βλέπω.
2: Είναι τραγικό η μπόχα, είναι τραγική.
0: Γιώργο δεν είναι σωστό τώρα αυτό, το χλεβάζετε.
1: Πώς το λένε αυτό, Δαλμά, πώς το λένε.
0: Σταμάτα να γελάς. Ακούστε με λίγο. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι εφόσον και ο ίδιος το κατάλαβε και κατάλαβε και τη λάθος συμπεριφορά του και κατάλαβε και όντως ότι μπορεί να μύριζε.
1: Βασικά η συμπεριφορά του είναι τραγική.
0: Μπράβο.
1: Εκεί είναι το πρόβλημα για
0: μένα. Και ζήτησε συγγνώμη και ζήτησε μια δεύτερη ευκαιρία. Μπορεί ο άνθρωπος όντως να ήταν μια κακιά μέρα, μια κακιά στιγμή. Εγώ θεωρώ ότι η Αλκμίνη πρέπει να ξαναδώσει μια δεύτερη ευκαιρία.
2: Τι να σου πω, Παναγιγούστε είναι αυτά, εγώ δεν την έδωσα.
0: Μπορεί να πλήθηκε, να τον εσενιάρισε.
2: Αυτό... Ρε Παναγί μου, τώρα τι είναι αυτά που λες, τώρα τι να σε νιάρει.
1: Φτιάχνει μόνο με ντοματοσαλάτα.
0: Έλα ρε Γιώργο.
1: Για το συνδυάσεις.
2: Να πάρουμε γραμμούλες. 2-11-7-9-31. Για κάτσε να δούμε.
4: Καλημέρα.
0: Έλα.
4: Α, δεν το πιστεύω, βγες γραμμή. Φοβερό.
1: Φοβερό.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
4: Τι κάνετε, πώς είσαι.
2: Είμαστε καταπληκτικά, το όνομά σου.
4: Γιώργος, από Χανιά.
2: Καλημέρα Γιώργο, έχεις κάποια άποψη να μοιραστείς μαζί μας για αυτό το δίλημα ζωής που μας έχει διχάσει?
4: Ναι, που λέτε.
1: Παρακαλώ.
3: Ναι.
4: Μακριά και αγαπημένη, μακριά, όσο πιο μακριά μπορεί.
2: Ορίστε.
4: Τρέχουμε.
1: Τρέχουμε μακριά.
4: Τον Τόμ Χάνκς Σαν τον Tom Hanks στο Run Forest.
1: Run Forest Run,
4: αυτό.
2: Δεν τα λέω μόνο εγώ που είμαι κοριτσάκι, τα λένε και τα αγοράκια.
0: Μάλιστα.
1: Είναι τώρα.
4: Γιατί αυτό είναι ένα σημαντικό.
2: Ρε παιδί μου, για να φτάσεις στο σημείο να μυρίζει τόσο πολύ, σημαίνει ότι είσαι καιρό. Είσαι καιρό.
4: Βεβαίως, δεν είναι για κάποιες ώρες, ούτε επειδή ας πούμε, μπορεί να ήταν όλη μέρα να έτρεχε από εδώ και από εκεί και να μην πρόλαβε ή οτιδήποτε.
1: Όχι.
4: Αυτό είναι βεβαίως.
2: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που πήρες να μοιραστείς την άποψή σου.
0: Θέλω και μια γυναίκα όμως, παιδιά, να βγει.
2: Τα μελέ και ο Γιώργος.
0: Τα μελέ.
3: Δεν έχει σήμα.
0: Επόμενη γραμμούλα, άλλη μια τελευταία, παιδιά, είναι και 58. Παρακαλώ.
5: Τώρα μ' ακούτε καλύτερα.
0: Τώρα σας ακούμε καλύτερα, κυρία μου, βεβαίως.
1: Είχατε καμιά τέτοια εμπειρία?
0: Για πέστε μας.
5: Όχι, εγώ τέτοια εμπειρία δεν είχα. Απλώς θα έλεγα ότι όλοι που έχουν τότε.
0: Δεν ακούγεστε καθόλου καλά. Δεν ακούγεστε. Δεν έχετε καλό σήμα. Πρέπει να πάτε κάπου που έχετε σήμα να ξαναπάρετε.
1: Φυλάκια,
3: υπάρχει αυτό.
2: Επόμενη γραμμή. Γιατί σήμερα κάτι είναι σαν μπουκωμένες οι γραμμές μας.
1: Λόγω του θέματος μάλλον.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
5: Μόλις έπιασα γραμμή.
1: Να το. Μα πού είστε από κάτω, στο θύρο τηλέφωνο είστε. Πώς βγάζετε γραμμή κάθε φορά.
5: Ναι.
3: Έλα.
1: Έλα.
5: Έλα ρε Γιώργο, γύρισε.
1: Έλα, γύρισα.
5: Έλα ρε ψυχούλα, πού είσαι.
1: Εδώ που να είμαι, για πες. Για πες την ιστορία σου.
5: Να πω κάτι. Αν όταν πάνε να ξαναβρεθεί, τις έρχονται στο μυαλό μύγες και τυριά.
1: Ακριβώς.
5: Την πλησιάζει.
0: Έλα, μωρέα, ιδία πρωί-πρωί.
1: Την πλησιάζει ακόμα.
2: Ορίστε, το λένε όλοι, ρε παιδιά. Τι είναι ευκαιρία να δώσεις τώρα σε έναν άνθρωπο που σου μυρίζει τόσο πολύ.
1: Έχει δημιουργηθεί ψυχολογικό. Να πω κάτι. Λένε ότι η μυρωδιά, ρε παιδί μου, είναι το πιο γρήγορο πράγμα που ενεργοποιεί και πάλι τις αναμνήσεις.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, μυρίζει κάτι και σε επιστρέφει πίσω στην παιδική ηλικία. Τώρα, με την υποψία μιας μικρής μυρωδιάς, αυτή το έχει πάει εκεί, τελείωσε. Έχει πάει εκεί το μυαλό της, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα.
5: Ναι.
1: Σωστά.
5: Δεν θα μπορεί κι αυτή.
1: Δεν θα μπορεί. Τι να τον κάνουμε, να τον ψεκάσουμε, να τον.
2: Οπότε για χαρά και τα μελέ.
5: Ναι.
1: Τα μελέ νομίζω.
2: Ορίστε, Παναγή, πες την φίλη μας την Αλκμίνη.
1: Αλκμίνη, έχει μερίδιο ευθύνης η Αλκμίνη. Ήταν πολύ.
5: Θα ξαναπροσπαθήσει, νέο κορίτσι.
1: Ακριβώς, θα βρει κάτι άλλο. Και την επόμενη φορά θα δώσει λίγο χρόνο. Θα πει εντάξει, να βρεθούμε 4 ώρα αυτό. Στην πανιέρα.
2: Παιδιά, να σας πω κάτι. Εδώ στο ασανσέρ μπαίνεις μετά από κάποιον που μυρίζει και δεν μπορείς. Εγώ, ας πούμε, κρατώ την αναπνοή μου μέχρι να φτάσω κάτω.
5: Μπορούν να δώσουν ένα ραντεβού σε παραλία για μπάνια.
2: Και γιατί να δώσεις, όχι.
3: Με βοριαδάκι.
1: Με βοριαδάκι, να είναι πλάτη ο αέρας.
2: Γιατί θα σας πω κάτι, ο βρωμιάρης και με το νερό της θαλάσσης μυρίζει χειρότερα.
1: Να φυσάει προς τα έξω, προς τα βαθιά.
2: Φαντάζω στο μασχάλι του.
0: Έλα μωρέ Νάντζι.
1: Και βγαίνουν τα ψάρια σαν να έχει πέσει δυναμή της.
0: Λοιπόν, έλα φτάνει παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλημέρα. Ιδία σας, γεια σας.
2: Πάντως να δεις που αυτός της μύριζε σίγουρα και το στόμα του.
6: Λούνης τσιγκούνης στις στεναχώριες. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αν ψάχνεις σβέγγι και βίγκαν επιλογές που έχουν πραγματικά γεύση ωραία, τότε μια βόλτα από τα Lidl θα σε πείσει. Ανακάλυψε πάνω από 30 επιλογές. Vemondo έχει, παιδιά, και τι δεν έχει, από λουκάνικα μέχρι φαλάφελ και χούμου σε διαφορετικές γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Ρεβιθοσαλάτα, βίγκαν μουσακά, nuggets και πολλά ακόμη. Για σένα που θέλεις να δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό, στα Lidl θα βρεις γεύσεις που πραγματικά θα λατρέψεις. Και κάπως έτσι φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς. Σε πολύ λίγο. Εδώ θα είναι Γρηγόρης Αρναούτογλου με ερωτηματικό. Δεν ξέρω αν έχει φύγει για γυρίσματα για το road show. Θα είναι όμως σίγουρα Νάνση Αντωνίου. Θα είναι ο Γιώργος Λιανός που επέστρεψε από Άγιο Δομήνικο. Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδη. Σήμερα Παρασκευή 9 η ώρα έχουμε και το πάρτι μας. Έχουμε όμως και φακέλους να δώσουμε και μετρητά. Έχουμε και Beat the Bomb να δώσουμε επίσης μετρητά. Έχουμε και τι δεν έχουμε, παιδιά. Μια γεμάτη εκπομπή σαν σήμερα. Ενημέρωση, καιρούς, πράγματα, ειδήσεις. Τα πάντα όλα εδώ στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Λοιπόν, αν όμως την πάτησες και σου χάλασε το κινητό σου στην πιο λάθος στιγμή, σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά, χωρίς καθυστερήσεις και όλα αυτά με 12 μήνες εγγύηση. Έτσι, τι άλλο θες? Σε ένα κατάστημα Vodafone ή μπορούν να παραλάβουν και να σου παραδώσουν στο σπίτι, στο γραφείο σου. Πήγαινε σε ένα κατάστημα Vodafone ή στο Vodafone.gr για να μάθεις πολλά περισσότερα. Τραγούδι, break και επιστρέφουμε.
6: Καλοκαιράκι, θα τρελαθώ. Καλοκαιράκι σου έρχομαι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
7: Παρέα στον Σφαίρα με τον Πέτρο Ιακωβίδη.

0: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
4: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
3: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
4: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Itch.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public.

0: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Η Μαρίνα Φλίσβου μεταμορφώνεται σε έναν μαγικό προϊστορικό κόσμο με εντυπωσιακές εμφανίσεις μασκών δεινοσαύρων, ανασκαφές απολιθωμάτων και διαδραστικά παιχνίδια για όλη την οικογένεια. Ένα μοναδικό ταξίδι γνώσης, διασκέδασης και αγάπης για τη θάλασσα και το περιβάλλον. Jurassic Seas. Όταν οι θάλασσες κυριαρχούσαν στον πλανήτη. Στη Μαρίνα Φλίσβου. Από 30 Μαΐου έως 7 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο website και τα social media της Μαρίνας Φλίσβου.
2: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική?
3: Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
7: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
6: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
8: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα καθώς έχουν περάσει ανεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
9: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
10: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
11: Ιδέα.
12: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
14: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
15: Όχι.
14: Όχι.
15: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
16: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
17: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου.
18: Scandinavian Sleeping and Living.
19: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
20: Είστε έτοιμοι? Δεν ακούω, είμαστε έτοιμοι. Από τα βασανά μου που πέρασα εγώ.
21: Ναι.
22: Έλα ρε παιδί μου.
23: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
24: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
25: Να το πραγιάσα.
26: Πρωινά χτυπτήμα δεν έχουν, είχα χαλάσει πάρα πολύ.
27: Γιώργος Διανός.
28: Πω τι πλάσμα έχει ζει, κουκλής.
29: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
30: Νάνση Αδωνούλη.
31: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
32: Παναγή Τζορτζάτο.
33: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε η μάνα μου εμένα δυο μέτρα.
34: Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
35: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
36: Στα τεξ, ο Νίκος Καλούνι.
37: Τώρα, τι γίνεται τώρα?

0: Έλα, καλημέρα, καλημέρα. Εντάξει. Τι να πω. Καλημέρα, καλή Παρασκευή, παιδιά. Όλα καλά. Εδώ είμαστε. Δεν λείπουμε. Μην αγχώνεστε. Εντάξει, θα σας πω τη μαύρη αλήθεια. Ο Τζορτζάτος είναι κάτω και κάνει γύρω στο τετράγωνο, τον κυνηγά ένα αγριογούρνο. Δηλαδή αυτή είναι η πραγματική αλήθεια, η 100% αλήθεια. Τι κάνετε, καλά, χρόνια πολλά στην Ειρήνη, στον Εφρέμ και στην Εφρεμίτσα. Πάμε να μπούμε κανονικά στο πρόγραμμά μας, γιατί σήμερα θα γίνουν ωραία πράγματα. Θα ζήσω και από κοντά για πρώτη φορά μετά από τόσους μήνες το πάρτι της Παρασκευής.
1: Ναι,
0: χαρούλες,
1: ναι, ναι.
0: Υπέροχα πράγματα. Έτσι, ρίχτω.
2: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σας σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
3: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα άσθματος σήμερα 5/5. Τι 5/5, ρε. Μαρακά, έχει εκτυπώσει άλλο πράγμα. Ο Παναγής μας έχει στείλει 3 μήνες πίσω. Τι είναι αυτό. 5 Μαΐου, δεν μπορώ, αλήθεια. Λοιπόν, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν το ζω. Πες μου ότι είναι ένα ορθογραφικό λάθος και δεν μου έχει στείλει λάθος πράγματα. Σαν σήμερα, θα στο φτιάξω εγώ τώρα, θα στο κάνω. Εγώ κουκλίτσα, κάτσε κλείσιμο τη λέει εδώ πέρα. Τι τσόντες να θες. Κάτσε, μου βγάλει κάτι τσόντες, παιδιά. Μάλλον ιό είναι.
1: Από
0: χθες το βράδυ, ναι, από χθες το βράδυ. Κοίτα να δεις τι έβγαλε. Ωπω, ωραίο είναι αυτό. Ήθελα να δω και μου πετάει ο αλγόριθμος. Με έχει καταλάβει μάλλον. Λοιπόν, θα στα πω. Μπράβο, ρε Παναγή Νάτος. Καλημέρα, Παναγή. Ευχαριστώ πολύ. Να, μου στείλει ωραία φωτογραφία. Χρόνια πολλά στον Απόλλων, λέει ο Παναγής. Συγχαρητήρια, Παναγή. Απόλλων μας. Δεν το πιστεύω. Αλήθεια. Αλήθεια το πιστεύω.
1: Είπες Απόλλων μας.
0: Απόλλων μας, ναι. Έχει συμβεί. Παναγής, ρε. 5/5/2026. Υπέροχος. Και βγάζει φωτογραφία τώρα. Α, και το αγριογούρνο που τον κυνηγάει. Θα τα πω εγώ, αγόρι μου. Ωραίο zoom έχεις κάνει. Συγχαρητήρια. Χρόνια πολλά στον Απόλλωνα, λοιπόν, σήμερα. 5 Ιουνίου, όντως, τον Απόλλωνα, την Απολωνία, τον Δωρόθεο, την Δωροθέα. Τον Πλούταρχο, τον Γιάννη του Πλούταρχο. Όχι, τον Νίκανδρο και τη Σελήνη. Χόχο, αγαπάει η Σελήνη. Για εμάς τους boomers. Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος σήμερα γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου και αποτελεί το κύριο όχημα του ΟΗΕ από το 1972 για την ενημέρωση του Παγκόσμιου Κοινού για τα περιβαλλοντικά προβλήματα. Έχει αποτύχει πλήρως, άρα πρέπει να καταργηθεί και αυτή η Παγκόσμια ημέρα. Έτσι, σιγά σιγά πρέπει να περάσουμε στις διαγραφές γενικότερα. Σαν σήμερα λοιπόν το 1752 ο Μπέντζαμιν Φράγκλιν με το πείραμά του με το χαρταετό και το κλειδί αποδεικνύει ότι αστραπή είναι ηλεκτρισμός και μπορεί να σκοτώσει. Αυτός τη γλίτωσε βέβαια. 1883 ξεκινάει από το Παρίσι το πρώτο ταξίδι του Orient Express, του γνωστού τρένου το οποίο διέσυγε όλη την Ασία εκεί πέρα, χάμος. 1956 τώρα μπαίνει ο Καλούδης, σίγουρα κάτι έχει ετοιμάσει για μας. Αύριο το σατανά μας τα κάνει αυτά και μας ξαφνιάζει. Ο Elvis Presley από τα Τρίκαλα σκανδαλίζει το κοινό με το τολμηρό κούνημα των γοφών του στο αμερικανικό τηλεοπτικό σοου The Tonight Show με τον Γρηγόρη Ανανούτογλου. The Milton Berle Show. Εκεί βγήκε ο Elvis πρώτη φορά. Εντάξει. Μαγεία είναι αυτό. Τώρα πραγματικά έχω γυρίσει πίσω στο 1900, πότε ήταν, 56. Βλέπω τον Elvis να αρχίσει να κουνάει τσουτσούνι, να κουνάει ποπό και λέω, όπα, αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Τι κάνει ο τύπος. Λέω, είναι δυνατόν. Ποιος το συμβουλεύει, ο Ηλίας ο Ψινάκης. Ποιος του έμαθα αυτά τα κουνήματα. Και έχω τρελαθεί. Θέλω να πάρω το δίσκο. Από τότε σας έχει φύγει ο σπόδιλος. Το τι κούνημα έχει πέσει στο showbiz είναι απίστευτο. Αυτός το έκανε πρώτος. Gold Radio.
1: Αν το θυμάσαι.
0: Ναι, βέβαια. Και διαφημίσεις στο Alter θυμάμαι. Ναι, καζετίνα. Χρυσή καζετίνα του Gold Radio. Στο Γράνης Ορλαγωνίση. Το Gold Radio Party, την Κυριακή.
1: 4 CD.
0: Αυτός είναι κι άλλο 8 με το περιοδικό, χαμός. 1906 και μαζέω εμείς CD. Τα βάζαμε μετά, τρομάζουν τα περιστέρια. 1961 εφαρμόζεται το τρίποντο για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα της American Basketball League και περιλαμβάνει όλα τα σούτ που εκτελούνται από απόσταση μεγαλύτερο των 22 ποδιών, 6.71 από το καλάθι τότε. Το 77 βρίσκεται για πρώτη φορά στα ράφια του καταστημάτων ο υπολογιστής ο Apple ο 2. 1981, σε πέντε ασθενείς στην Αμερική παρατηρείται ένα ιδιαίτερο είδος πνευμονίας, κάτι που αργότερα θα αποδειχτεί ότι είναι τα πρώτα κρούσματα του AIDS. Άντε, αναπνευστικό βάρεσε και αυτό, ε. Όλα αναπνευστικά, όλα τα καινούργια αναπνευστικά βαράνε. Καινούργιο τότε, της εποχής του, έτσι. Λοιπόν, μάλλον το 1995, γιατί δεν βλέπω τη φωτογραφία τίποτα, ο Γιώργος Δόνης υπογράφει τριετές συμβόλαιο με την Blackburn έναντι 1,1 δισεκατομμυρίων δραχμών όμως, έτσι. Και γίνεται ο πιο ακριβοπληρωμένος Έλληνας ποδοσφαιριστής, καθώς και ο πρώτος από τη χώρα μας που θα αγωνιστεί στην Premier League. Ο Δόνης γενικά στο business και στο deal είναι νούμερο ένα, έτσι. Πάει και Αραβία και πάει και έτσι. Μπράβο, μπράβο. Γιατί να έχεις ταλέντο. Εννοείται και άπειρο ταλέντο ο Γιώργος Δόνης, αλλά το θέμα είναι να κάνεις και τα σωστά deal. Λοιπόν, 2002 μάλλον η ΑΕΚ στέφεται ξανά πρωταθλήτρια στο μπάσκετ μετά από 32 χρόνια. Από θανάτους, τι να σας πω τώρα εδώ πέρα, το 1925. Κοίτα φωτογραφία μου. Πρέπει να είναι και ο παππούς εδώ, Τζορτζάτο, στο βάθος, δεν ξέρω. Σαν να διαβάζω φλιτζάν είναι. Κάτι βλέπω εδώ πέρα, ένα θάνατο βλέπω μέσα στην Ακρόπολη των Αθηνών. Ο αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης μάλλον πρέπει να είναι, ο Οδυσσέας ο Ανδρούτσος, σωστά. Από το άλλο λέει πρωτοπαλί καρό, μάλλον τον Κούρα.
1: Κάτι δεν ξέρω. Από γάμα βλέπω.
0: Κάτι λεφτά θα πάρεις. Ένα δρόμο βλέπω έχεις εδώ, μεγάλο. Και να πεις σε σκέφτεται. Μάλιστα. Ευχαριστώ Παναγή. Έχει πάει τέλεια μέχρι στιγμής. Α, το έκανε focus μετά, να το ρε ο αλήτης. Και το 2004 ο Ρόναλντ Ρίγκαν, ο 400ος πρόεδρος των ΗΠΑ, φεύγει κι αυτός, υπήρξε ηθοποιός και έπαιξε δεύτερους ρόλους, λέει, σε 50 περίπου ταινίες πριν ασχοληθεί με την πολιτική. Γιατί αν δεν έχεις κάνει κομπάρσος, πώς θα γίνεις πρόεδρος της Αμερικής. Πρέπει να το ξέρεις το ρόλο, καλά. Ωραία, υπέροχα. Τι να σου πω εδώ από γεννήσεις, έχουμε τίποτα εδώ σημαντικό. Ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα το 1898, μεγαλύτερος ποιητής θεατρικός συγγραφέας της Ισπανίας. Το 1928, να το παιδί, γεννιέται ο Βρετανός ηθοποιός και συνοθέτης ο Τόνιο Ρίτσαρτσον. Το 56, ο Μιχάλης Ζαμπέτας. Ναι. 1956 πάλι γεννιέται ο Μιχάλης Ζαμπέτας. πρέπει να ήταν δίδυμα, γιατί το έχει γράψει δύο φορές.
1: Γεννήθηκε κάτι από άλλο.
0: Τον άλλο πώς θα το βγάλουμε. Και τον άλλο, Μιχάλη. Πολλά λάθη σήμερα, πώς θα τελειώσει αυτή η Παρασκευή.
1: Παλιογούρουνο!
0: Άγιο είχες, γιατί αυτά πολλές φορές γίνονται επιθετικά. Λοιπόν, αυτά έχουν γίνει σαν σήμερα. Εμείς θα συνεχίσουμε τις ειδήσεις της ημέρας. Ό,τι έχει συμβεί. Όχι, αργότερα θα βάλουμε τραγούδι. Και μετά θα σας πω τι ειδήσεις είχε στις 5 του Μάη.
4: Γούνης τσιγούνης στις στεναχώριες. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Α, καλώ τα παιδιά.
1: Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Τώρα έχει γίνει λάθη εδώ. Λοιπόν.
2: Σήμερα η μέρα πάει μόνο λάθος.
1: Άκουσε με.
2: Έχω τώρα... ανάψει λαμπάκια στο αυτοκίνητο, γίνεται χαμός.
1: Λοιπόν, πες... τα ακουστικά.
2: Σε κυνήγησε το αμυγούρνο.
1: Μην εκνευριστείς.
2: Κάτσε, θα με χαμηλώσω.
1: Oh, θα σε χαμηλώσω.
2: Αρχικά.
3: Αρχίσαμε τα προβλήματα.
2: Τέρμα.
1: Ωραία.
2: Ωραία.
1: Περίμενε τώρα.
3: Ένα εγώ θα βάλω καφέ και θα σας απολαύσω.
2: Άλλη μια φορά το ξαναπώ. Όπως το λέω κάθε πρωί τα τελευταία 15 χρόνια.
1: Τι.
2: Βάζεις το master. Το master ελέγχει όλες τις...
3: να το.
2: Τις φωνές, έτσι, το όλες,
1: ναι.
2: Όλα τα volume.
1: Ναι.
2: Το βάζεις αυτό σε μια λογική ένταση, όχι στο 18.
1: Και παίζεις με το δικό σου μετά.
2: Και μετά παίζεις με το δικό σου.
1: Ναι, αλλά εσύ το βάζεις στα τάρταρα το master.
2: Δεν το είχα πειράξει εγώ.
1: Όσο και να το ανεβάσω το δικό μου, δεν
3: παιδιά,
1: ακούω.
3: Να σας πω
2: μην
3: κάτι.
2: Το συζητάμε άλλο.
3: Δεν σας αντέχω άλλο.
2: Λοιπόν, να κάνω. Να
1: τι γίνεται.
2: Θα μου επιτρέψετε να κλέψω λίγο από το χρόνο της εκπομπής, πώς λένε αυτά.
1: Νάση,
2: αρχικά είσαι καλά.
3: Πολύ.
2: Εντάξει.
3: Ο άντρας μου!
1: Το χάνω! Σωστετών! Το παλικάρι σφήνει!
3: Παναγιά μου, βοηθήστε!
1: Με έχουν πάρει από χθες 10 άτομα γιατί μπορεί να μην καταλαβαίνει.
3: Εκτός ότι με έχουν τρελάνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον, παιδιά. Έχουμε, ήταν να γράψουμε Δευτέρα, γράφουμε Τρίτη. Έχω τρελαθεί στο μοντάζ και έχω να απαντήσω 500.000 μηνύματα και τηλέφωνα.
1: Παιδί μου, με παίρνουν από χθες 10 τηλέφωνα
3: και μου λένε.
1: Όντως η Νάνση κάνει την τρελή στο νοσοκομείο με τον Γρηγόρη και ουρλιάζει και ορίεται.
2: Ότι ποτέ δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Δηλαδή και ένα δημοσίευμα που η Νάνση έβγαινε σαν τη σχολεμένη Μαρινέλα και λέει:
1: σώστε τον άντρα, πάγαμε!
2: Γονιπετής μέσα στους διαδρόμους.
3: Πώς το είδατε, εμένα μου το στείλανε.
2: Και εμένα
3: αυτό.
2: Όχι, εμένα το βρήκε η Κωνσταντίνα και μου λέει τι έγινε εδώ. Όντως, μου λέει είναι τέτοιο σκηνικό.
3: Σε κάποιον εμφανίζεται πάντα μπροστά.
1: Παιδιά, και η μάνα μου πήρε. Λέω την έχει την Άντση τη, λέω ρε, μαμά για να κάνει έτσι μέσα στα νοσοκομεία.
3: Ρε παιδί μου, θα έκανα. Αν ήταν.
1: Μια πάπια! Γρήγορα!
3: Άκου, θα σου πω κάτι. Αν ήταν μια περίεργη κατάσταση. Μπορεί και να το έκανα, ρε φίλε.
1: Θα μπαινε μέσα και θα ούρλιαζε στα νοσοκομεία.
3: Ναι.
1: Άσε μα, μωρέ Νάντση.
3: Θα φώναζα, ναι. Για πλάκα.
1: Τι κάνετε το bypass! Αφήστε τον! Ο άλλος χάνεται! Φύγει!
2: Τι πώς τι χάνω Γιώργο.
1: Τι
2: χάνω τον άντρα.
1: Χάνω τον άντρα που αγαπώ.
2: Πέροχο.
3: Πέροχο.
1: Αχ, Παναγία μου. Για πες Γιώργο, κάτι θέλει να
2: κάτι θέλω να πω, επειδή ήρθε ένα παλικάράκι τώρα εδώ από κάτω, έτσι. Και, συγγνώμη, τ' άκουσα αυτός να πούμε, γιατί βιαζόμουν γιατί σε κυνηγούσε και το αγριογούρνο.
1: Με κυνηγούσε και έπρεπε να ανέβεις να ξεκινήσει την εκπομπή.
2: Έπρεπε όμως να κάνω δηλώσεις, έπρεπε, γιατί αυτόν το στείλανε 7 ώρα το πρωί. Δεν φταίει το παλικάράκι. Έτσι.
1: Αλλά ήταν,
2: απλά, παιδιά, παλικάρι. Για την υπόθεση του Σταύρου. Εγώ δεν είμαι ούτε εκπρόσωπος της οικογένειας, έτσι, ούτε θέλω να δίνω λεπτομέρειες για την ιατρική κατάσταση του Σταύρου. Αυτό είναι GDPR, λέγεται, το ξέρετε όλοι. Έτσι, και μην μπαίνετε εδώ στη διαδικασία να κάνετε. Αυτό είναι το γενικότερο παράπονο μου. Μην κάνετε τα media, social media. Μην κοιτάτε να πιαστείτε από μία λεξούλα. Είπατε στο συμβούλιο μου, λέει το παιδί, να πούμε ότι ο Σταύρος είναι ο νικητής του προγράμματος. Αυτή η λέξη ήταν σωστή. Χέστηκαν, ήταν σωστή ή όχι. Δηλαδή, χαλαρώστε λιγάκι. Υπάρχουν πολλοί περίεργοι στα social media που την κάνουν αυτή τη δουλειά καλύτερα από εσάς. Έτσι, ασχοληθείτε λιγάκι με άλλα πραγματάκια. Έτσι, γιατί αυτοί που είναι πραγματικά στο πλευρό του Σταύρου είναι οι άνθρωποι του. Είναι η Άννα, είναι ο γαμπρός του, είναι η θεία του, είναι ο θείος του, είναι οι γονείς του οι οποίοι καρδιοχτυπούν. Μην το ανακυκλώνουμε αυτό το πράγμα και προσπαθούμε να βγάλουμε από τη μίγκα ξύγκη. Δεν είναι τηλεοπτικό θέμα. Έτσι, το οποίο είναι μια είδηση πολύ άσχημη. Έτσι, τη ζήσαμε όλοι στο πετσί μας. Από εκεί και πέρα υπάρχει ο παράγοντας ανθρωπιά. Δεν είναι θέμα για ανακύκλωση κάθε μέρα να πάρουμε κάτι, να πάρουμε κάτι από αυτό. Τουλάχιστον έτσι το βλέπω εγώ, μπορεί να το βλέπω λάθος. Δεν θέλω άλλα σχόλια.
3: Ναι,
2: ούτε
3: ίσως,
2: στην πλάτη μου, ούτε στην πλάτη κανενός.
3: Ίσως επειδή έγινε όλο αυτό το ατύχημα σε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα, ίσως γι' αυτό μπαίνουν στη διαδικασία αυτή της αναπαραγωγής. Αλλά ξέρεις τι, αφού αυτό το παιδί βγαίνει μόνο του και μιλάει.
2: Ακριβώς.
3: Και λέει αυτά
2: αυτό,
3: που νιώθει και αυτά που αισθάνεται.
2: Ας πάει ένας ρεπόρτερ έξω από το νοσοκομείο, πήγε κανένας, όχι. Δε, μα, εντάξει, δηλαδή.
3: Κατάλαβες, θέλω να πω ότι από τη στιγμή που αυτό το παιδί μιλάει και μέσα του social media χρησιμοποιεί τη
2: ακριβώς
3: δύναμη που έχει για να εκφραστεί, νομίζω ότι όλα τα άλλα.
2: Μέχρι εκεί τα άλλα είναι περιτά να καθόμαστε εμείς να συζητάμε γύρω-γύρω αν είπαμε έτσι το συμβούλιο ή δεν είπαμε έτσι το συμβούλιο. Γιατί ουσιαστικά η μόνη ερώτηση για την
1: μπράβο
2: οποία ήρθε
1: άρα,
2: αυτό
1: λοιπόν
2: το παλικαράκι εδώ πέρα και το στείλα να το κάνει αυτό ήταν αυτό το πράγμα.
1: Άρα λοιπόν δεν θέλανε να μάθουν την κατάσταση της υγείας
2: δεν, του Σταύρου. Δεν θα κατηγορήσω εγώ κάποιον. Απλά εγώ, εγώ σαν Γιώργος βάζω τελεία εδώ. Τέλος. Ο Γιώργος τελείωσε εδώ κάτω. Έξω από το ραδιόφωνο. 7 και 2. Ενώ 7 η ώρα ξεκινάει η εκπομπή μας. Τελείωσε. Τέλος. Τελειώσαμε. Πώς να το πω, να το κάνω πιο ξεκάθαρο. Ευχαριστώ πολύ.
1: Adiós.

0: Τον τρόμαξε τον άνθρωπο, γι' αυτό το
1: κάνει. Ναι, πραγματικά.
0: Καλά σου λέει. Άμα έχει αυτό από πίσω, μπορεί να φύγει δεξιά-αριστερά.
1: Αλλά έκανε αυτή η κόρνα πλέον. Πόσο εύκολα τη χρησιμοποιούμε αυτή την κόρνα, ρε φίλε. Πόσο εύκολα τη χρησιμοποιούμε. Είναι τρομερό. Πάμε για τα νέα τη ημέρα.
2: Τα νέα τη ημέρα.
1: Παίξε λίγο παλίτσα εδώ. Γιατί δεν θέλω πολύ σχολιασμό, είναι και 27.
0: Αμός θα γίνει τώρα.
1: Συνάντηση Μητσοτάκη.
3: Καλά έκανε ο άνθρωπος.
1: Με Βούτσιτς.
0: Βούτσιτς, ναι.
1: Συζήτησαν, λέει, ενεργειακή συνεργασία και στήριξη της ευρωπαϊκής πορείας της Σερβίας.
0: Νομίζω είναι πεντάρι αυτός.
4: Ναι, μεταγραφή.
3: Παιδιά, κάπου είδα ότι μίλησε ο Πούτιν για την Ευρώπη, ότι για την Ελλάδα.
1: Κάτι είδα και εγώ, η αλήθεια είναι. Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν είναι?
0: Ναι, ρε.
1: Ο Τσίπρας έχει ξεκινήσει καλύτερα από το Πασό. Καλά, δεν θα πω εγώ ποιος θα κερδίσει στο γήπεδο του λαϊκισμού. Σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα politis.gov.gr. Οι πολίτες θα παρακολουθούν ψηφιακά την πορεία των αιτήσεών τους στο δημόσιο.
0: Κάτσε, πώς πήραν αυτό το domain από εμάς? Εδώ είμαστε πολίτης group εμείς.
1: Σωστό και αυτό. Παιδιά, το είδατε καθόλου? Ιστορική μέρα, λέει, για τις γυναίκες στις ένοπλες δυνάμεις. Για πρώτη φορά μπαίνουν ως εθελόντριες στο στρατό. Δείτε, λέει, βίντεο και φωτογραφίες. 72 γυναίκες έγραψαν ιστορία.
3: Νομίζω από τις 100 που ήταν η θέση, μπήκαν οι 72 μέχρι 26 ετών. Κοριτσάρες, νομίζω όντως πολύ ωραία στιγμή για μας τις
1: γυναίκες. Και το γουστάρουνε πολύ. Νομίζω στην Αμερική υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει, Γιώργο? Ναι. Πηγαίνουν οι γυναίκες στους
3: στρατούς. Τους βοηθάει και με τα μόρια κάπου, ότι κάπου μπορούν.
1: Να και εδώ ένα ωραίο νέο. Ο Δήμος της Άρτας, λέει, δίνει μπόνους 500 ευρώ το μήνα για νέους γιατρούς στο νοσοκομείο. Είχε τρομερή έλλειψη.
3: Τι μπόνους δίνει, δηλαδή?
1: 500 ευρώ.
0: Μάλιστα. Καλό είναι.
3: Φαντάζομαι που φτάσαν οι άνθρωποι στο δημόσιο νοσοκομείο να δίνουν μπόνους για να έρθει γιατρός.
0: Να κάνεις κανένας άνθρωπος. Από γιατρούς είμαστε καλά, λέει. Από νοσοκόμους είμαστε σκατά. Κάπου το διάβαζα.
1: Άντε!
0: Ναι, έχουμε μια αναλογία.
3: Τι να προλάβουν οι άνθρωποι, αν έχετε πάει σε δημόσιο νοσοκομείο? Δηλαδή, τους λυπάσαι.
1: Βέβαια. Αρχή ελέγχου αγοράς. Οι ανατιμήσεις μειώθηκαν 50 φορές μετά τα μέτρα κατά της εσχροκέρδειας. Σπαστή άδεια κατελάχιστον 5 ημέρες. Τι αλλάζει στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα?
0: Δεν έχω σχολιάσει τίποτα.
1: Καλά έκανες. Καλά έκανες. Λευτέρης Πανταζής, ετοιμάζω σουβλατζί δικά.
0: Μπράβο.
1: Στη Θεσσαλονίκη.
0: Ωραίος.
1: Θα φτιάξω ποντιακή σάλτσα της μάνας μου. Ο κόσμος θα κάνει ουρές.
0: Ουρές θα κάνει. Τι εννοείς από τις παρενέργειες? Όχι, από το γεύση. Είπα κι εγώ.
3: Λευτέρη,
0: διευκρίνησε.
3: Είναι Μερακλής.
1: Άνοιχτη η επιστολή Ζελένσκι σε Πούτιν. Φτάνουν οι μάχες, λέει, τον καλή σε συνάντηση.
0: Άντε, επιτέλους, πόσα χρόνια πέρασαν.
1: Κατάπαυση του πυρός.
0: Πόσος κόσμος πέθανε.
1: Και τελευταίο νέο, ο Γιάννης Αντετοκούμπο σε ρόλο Τζον Τραβόλτα στο Γκρις. Δείτε βίντεο και φωτογραφίες.
0: Θα έχει ανεβάσει τίποτα στα social, φαντάζομαι.
1: Ναι,
0: θα παίξει
1: κάποιο. Ναι.
0: Όλα καλά. Μπράβο, ευχαριστούμε.
3: Πάμε σε break. Εγώ λέω μετά να έρθουμε με άλλη διάθεση.
0: Ναι.
5: Πάμε σε break. Και φάμαστε.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βιολογική φέτα Pop, 350 γραμμάρια, 27% φθηνότερα, 3,35. Χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα, 800 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,12. Και ξηρά τροφή για σκύλους, 10 κιλά, 30% φθηνότερα, 4,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Σφαίρα 102,2.
7: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
8: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι?
9: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
8: Ωραία, φέρνω το τυρί.
6: Πού είναι οι βίδες, καλέ?
8: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
6: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
9: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως, μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
10: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
12: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
13: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή. Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα που κάθε Κυριακή λες... Πάει!

0: σε κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Titan.
4: Έχεις Renault ή Dacia? Τώρα με την υπηρεσία Automotive Total Care 5 Plus από την Automotive Group κάνεις σέρβις το όχημά σου από μόλις 125 ευρώ. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας και κορυφαίο after sales για Renault και Dacia, η ομάδα της Automotive φροντίζει το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Και αν αναζητάς μεταχειρισμένο, εδώ παίρνεις και 3 χρόνια εγγύηση. Automotive Group στο Γέρακα. Εμπιστοσύνη που μετράει.
5: Στο πάρι, σουτάρι και... Η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
6: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
9: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
10: Plus. Plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
11: Plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
13: Ιούνις τσιγκούνις στις τελαχώριες. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, έχουμε το τσατάκι Luxurious Sun Care Package από την Ιντερμέτο. Δίνουμε κάθε Παρασκευή, σήμερα δηλαδή. Είναι τσατάκι περιποίησης αντιλιακής προστασίας Luxurious Sun Care, το
1: αγαπημένο.
0: Από την Ιντερμέτ. Κάθε χρόνο το δίνουμε, κάθε χρόνο το απολαμβάνετε, κάθε χρόνο το διεκδικείτε με όλα όσα χρειάζεται για προστασία και φροντίδα κάτω από τον ήλιο. Στείλτε ένα μηνυματάκι στο Viber του Σφαίρα στο 693-610-1022, γράφοντας τη λέξη Ιντερμέτ και το ονοματεπώνυμό σας για να μπείτε στην κλήρωση. Το ανακοινώσουμε αργότερα ή θα ειδοποιηθεί ο νικητής κατευθείαν στο τηλέφωνο.
1: Στο τηλέφωνο. Έτσι. Θα παίξουμε φάκελα.
2: Θες φάκελα.
0: Αυτά τα φάκελα.
2: Δώσε ρε Γιώργο κάτι. Δεν έχεις δώσει ποτέ ρε μάλλον.
0: Είπα 650 ευρώ.
2: Μα ναι, αλλά εσύ να κερδίσεις κάποιο
0: και το πατάω. Τα 150 θα τα δώσω γρήγορα.
3: Το πουλιο το φακελάκι.
4: Τα φάκελα.
2: Νίκο, το κινητό το έχουμε ή να κάνω από το δικό μου.
5: Το δίνω.
2: Το δίνω.
0: Είμαστε live στο Insta για την
1: επιβεβαίωση. Πάμε να παίξουμε τα φάκελα, παιδιά. Άντε να δούμε μπας και κερδίσει κανένα σας.
0: Είμαστε τίποτα παπατζίδες. Είμαστε τίποτα παπατζίδες. Εμείς παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
6: Καλημέρα, καλημέρα, όλη μέρα.
1: Πώς σε λένε?
6: Νίκο.
1: Σίκο είπε.
0: Σίκο, ναι.
2: Νίκο ρε.
6: Νίκο ρε, παιδιά.
2: Νίκο ρε, παιδιά. Ρε Νίκο, μίλα και εσύ δυνατά, ωραία.
6: Νίκο, Νίκο, Νίκο.
0: Νίκο, ωραία. Και όλα τα παιδάκια κλαίνε.
2: Νικόλα, από ποια περιοχή?
6: Κυψέλη.
2: Από την Κυψέλη. Έχεις ξαναπαίξει?
6: Όχι, ποτέ.
2: Ποτέ.
6: Απορώ, ναι, ναι, απορώ.
0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Νίκο, μου αρέσει.
6: Είναι σαν να κέρδισα. Είναι σαν να κέρδισα.
2: Παιδιά, θα τα πάρει ο Νίκος. Πόσα έδωσες, Γιώργο?
0: 650.
1: Μ' αρέσει που μένει στην Κυψέλη. Πού μένει στην Κυψέλη?
6: Άνω Κυψέλη, προς περιφερειακό κοντά.
1: Και να σου πω κάτι, λένε ότι έχει αλλάξει πάλι περιοχή, ότι αρχίζει και παίρνει τα πάνω της ισχύει.
6: Ναι, είναι πάρα πολύ λόγω του μετρό τώρα που όποτε γίνει έχει ανέβει γενικά.
1: Παιδιά,
6: έχουν ανοίξει πολλά συνοικιακά μαγαζιά.
1: Αυτό. Και έχω φίλους που μένουν πάνω στη Φωκίωνος και μου λένε ότι αρχίζει πάλι και γίνεται η παλιά Φωκίωνος.
0: Ναι, του πάνω είναι η Φωκίωνος, ε. Σούπερ είναι.
1: Πολύ χαίρομαι.
2: Παιδιά, 650 θέλει ο Νίκος.
1: 650.
0: Έλα, Νίκο.
1: Νίκο, πάμε, τα φάκελα.
0: Τα φάκελα, λοιπόν, έχω για σένα μουστάκι. Έχω κάτι ούφο εδώ. Ένα ροζ φάκελο. Κεραυνούς. Στόχος. Αυτό με τις βούλες, το πουά. Έχει μαργαρίτες και έχει και σουβλάκια.
6: Σουβλάκια, μουστάκι.
0: Σουβλάκια, περίμενε. Μουστάκι, μουστάκι το έβγαλα, ναι.
6: Και κεραυνούς.
0: Και κεραυνούς.
2: Για λοιπόν, να δούμε, είναι ο μαγικός συνδυασμός.
0: Θέλουμε άθροισμα 7 για να γίνει πανηγύρι μεγάλο. Και ξεκινάμε με το σουβλάκι το οποίο έχει μέσα τον αριθμό 4.
2: 4.
0: 4.
2: Πας για 3 και 0. Α, πας και για 2 και
1: 2
2: για 1.
1: 2 και 1.
2: Σωστό.
0: Ανοίγω και το μουστάκι το οποίο έχει μέσα τον αριθμό 2.
1: 4
0: και 2, 6.
2: Άρα τον Άσο θέλουμε.
0: Θέλουμε τον Άσο. Μου κρυφοκοίταξα τον Άσο. Μα πώς να χάσω. Μα πώς να χάσω. Αν έχει στον κεραυνό το ασάκι 650 ευρώ.
1: Δεν
0: είναι δικά σου πρωί πρωί. Έχω αγωθεί.
1: Πες.
0: Το 6 δυστυχώς. 6 και 6.
1: Πού είναι ο Άσος?
0: Κάτσε να βρω τον Άσο. Όχι, εδώ είναι το 7. Στη Μαργαρίτα. Στις βούλες είναι το 3. Στις αγγελάδες το 5.
2: Μην τα δείχνεις όλα γιατί θα...
0: Στο στόχο ήταν ο Άσος.
1: Σωστό.
0: Αυτό ήταν ο στόχος. Ο Άσος για να πας τα 650.
1: Τι δώρο θες να σου κάνουμε?
6: Εσείς ό,τι θέλετε, παιδιά, ξέρω εγώ ότι...
1: Εγώ έχω από Five Fashion, άμα θέλεις.
2: Για τη γυναίκα σου, είσαι παντρεμένος, έχεις σχέση?
6: Παντρεμένος είναι, παντρεμένος.
2: Παντρεμένος.
1: Θέλεις να κάνουμε δώρο στη γυναίκα σου?
2: Στη γυναικάρα σου, ένας ρούχο καταπληκτικό.
6: Ό,τι θέλετε, παιδιά, δεν υπάρχει.
1: Ωραία, Νίκο, έχεις Instagram?
6: Ναι, έχω.
1: Μου στέλνεις μήνυμα τώρα στο Νάνση Αντωνίου. Μου στέλνεις μήνυμα για να σου πω πως θα πάρεις μια δωρεπιταγή από fivefashion.gr που έχει ρουχάρες και με τον κωδικό Νάνση 20 κορίτσια έκπτωση 20%. Φιλά και πολλά.
6: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Καλώς, ευχαριστώ πολύ.
2: Επίσης, γεια.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και δεν θέλω να ξεχνιέστε, γιατί το lateagain.gr είναι στην παρέα μας και εμπνεύστηκε από όλες εμάς, κορίτσια, στην προσπάθειά μας να φτιάξουμε το τέλειο outfit. Αργούμε λίγο στο ραντεβού μας, οπότε έρχεται το lateagain.gr, όπου θα βρούμε τα πιο stylish παπούτσια, κοσμήματα και τσάντες, για να έχουμε πάντα στο κεφάλι μας τι ακριβώς θα φορέσουμε, πώς θα το συνδυάσουμε. Γυναικεία χειροποίητα παπούτσια από ένα ελληνικό e-shop που ξέρει τη γυναίκα και ότι το στυλ απαιτεί χρόνο. lateagain.gr.
1: Θέλεις βέτζι και vegan επιλογές που συνδυάζουν απόλαυση και ποικιλία? Στα Lidl σε περιμένουν πάνω από 30 επιλογές Vemondo για να δοκιμάσεις τα πάντα. Από τσέτ σε κλασικό σε φέτες μέχρι vegan λουκάνικα, φαλάφελ και χούμου σε πολλές γεύσεις. Και για το καθημερινό τραπέζι, ρεβιθοσαλάτα, vegan μουσακάς, νάγκετ λαχανικών, μίνι σνίτσελ, ψαρακροκέτες και λουκανικοπιτάκια που θα σε κάνουν να θες κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Ανακάλυψε τη φυτική απόλαυση στα Lidl και δώσε νέα γεύση στις επιλογές σου.
2: Λοιπόν, θα δώσω κι εγώ ένα καλάθι γεμάτο κρέατα. Μάρκετ κρεάτων και τροφίμων Ανδριόπουλος, με άριστη εξυπηρέτηση, με φιλικό προσωπικό, με κατοίκον διανομή εντελώς δωρεάν για αγορές άνω των 30 ευρώ, με ένα μόνο τηλεφώνημα και με 7 καταστήματα στην Αργυρούπολη, στο Γέρακα, στη Νέα Ιωνία, στον Άγιο Στέφανο. Παντού θα βρείτε Μάρκετ κρεάτων και τροφίμων Ανδριόπουλος. Τώρα για το καλάθι που δίνουμε γεμάτο κρέατα, στέλνετε μήνυμα τώρα στο Viber 6936 10 10 22, Ανδριόπουλος και το ονοματεπώνυμό σας.
0: Να σου πω, έβλεπα χθες τον καιρό και ρε παιδί μου, από εκεί που είχε κουφόβρεση και ζέστη και όλο αυτό.
2: Τι αλλάζει?
0: Έβλεπε και κάτι σύννεφα περίεργα. Δηλαδή είναι και λίγο κάπως.
2: Είναι λίγο κάπως η αλήθεια. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Αυτά τα σύννεφα φέρνουν λίγη δροσιά.
0: Περιμέναμε και λέγαμε πότε θα έρθει το καλοκαίρι. Τώρα που ήρθε το καλοκαίρι, ψάχνουμε τη δροσιά.
2: Καλά, ρε Νάντση, δεν θέλουμε τον καύσο.
0: Τι καιρό θα κάνει όμως το Σαββατοκύριακο?
3: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
4: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή λοιπόν, Σαββατοκύριακο πρώτων πυλών, 5 Ιουνίου σήμερα. Και η μέρα, ενώ θα έχει αρκετά μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια μέχρι το μεσημέρι, θα καταστεί ο καιρός άστατος προς το μεσημέρι και μετέπειτα, και αναμένεται να εκδοθούν διάσπαρτες μπόρες και τοπικές καταιγίδες. Με τους ανέμους, φυσικά κατά τη διάρκεια των καταιγίδων ενισχύονται πρόσκαιρα, αλλά σε γενικές γραμμές θα επικρατήσουν εξεσθενημένοι άνεμοι, θαλάσσια αύρα στα παράκτια και η θερμοκρασία κοντά στους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, η αυριανή ημέρα, το Σάββατο αλλά και η Κυριακή 6 και 7 Ιουνίου θα κυλήσουν με ηλιοφάνεια. Πολύ λίγες τοπικές συννεφιές στα ορεινά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Εξασθενημένοι άνεμοι, θαλάσσια αύρα και πάλι στα παράκτια. Θερμοκρασία κοντά στους 28 βαθμούς αύριο, στους 30 με 31 βαθμούς την Κυριακή, ενώ την Δευτέρα προβλέπεται περαιτέρω άνοδος του υδραργύρου. Δεν αποκλείεται να έχουμε και 33 με 34 στην Αττική. Από την Τρίτη, και ενώ ο καιρός θα παραμείνει καλός σε γενικές γραμμές με πρόσκαιρες συννεφιές, αναμένεται να το γυρίσει σε ένα βοριαδάκι στα 5 με 6 πρόσκαιρος και 7 μπουφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση της τάξης των 2 και 3 βαθμών, αλλά θα πέσει αρκετά η σχετική υγρασία, οπότε δεν θα μιλάμε για δροσιά, αλλά για υποφερτή ζέστη. Να είστε όλες και όλοι καλά.
5: Ιούνιος, Ιούλιος,
6: Αύγουστος.
5: Μελωδία στα αυτιά.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Ποιος σας εντυπωσιάσαμε?
1: Εγώ. Μα παιδιά, να σας πω κάτι, αυτό το τραγούδι έχει κάτι, Παναγία.
0: Αναστήθηκε από τα social αυτό.
1: Με ρωτούσαν τα αγόρια αν γυρίζουμε ερωτική ταινία εδώ.
0: Ποιος είναι ο Χούλιο?
1: Ο Χούλιο.
0: Το Χούλιο. Είχε φωνή διαμάντι όμως, έτσι. Δηλαδή, τα τρέλαινε τα κοριτσάκια. Τι τρέλαινε όλες να.

0: Μπράβο.
1: Έσου ρε Χούλια.
0: Γεια σου Χούλια. Χώσε Χούλια, χώσε.
1: Δεν αισθάνεσαι ότι θα βγει ο Στάθης Ψάλτης με την Κέτι Φίνο από
2: μάλλον μία. Μας έχεις μεταφέρει σε άλλη εποχή.
0: Αισθάνομαι ότι μου κάνει ματιά σου, θα μου την πέσει.
1: Ήθελα λίγο να σας αλλάξω.
0: Θα με καταφέρει και εμένα.
1: Είναι από αυτές τις στιγμές που δεν ξέρω ισπανικά και τρελαίνομαι.
3: Στο TikTok τι δείχνουμε με αυτό το τραγούδι? Τι δείχνουμε?
1: Τα πάντα. Από τοπία μέχρι όμορφους ανθρώπους.
0: Συνήθως τούμπες, δηλαδή βγαίνει κάποιος πολύ όμορφος, κάποια πολύ περιποιημένη και τρώει τα μούτρα της, ξέρω. Κάτι. Λοιπόν, είναι παραπέντε. Βγάλουμε καφεδάκι στον αέρα. Το προλάβουμε.
2: Ναι, φύγαμε, φύγαμε.
1: Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Δεν είσαι παιδάκι εσύ?
4: Όχι, είναι δίπλα μου τα παιδάκια μου.
0: Α, ωραία.
2: Πόσα είναι?
5: Γεια σας.
1: Πόσες λένε?
5: Γιάννης και Γιώργος.
1: Γιάννης και Γιώργος, μας έχετε ξαναπάρει?
5: Όχι, ποτέ.
1: Πρώτη φορά, από πού? Από πού είστε?
5: Από Κερατέα.
2: Θέλω να δώσω ένα συγχαρητήρια στον μπαμπά σας που ακούει τώρα. Γιατί έδωσε δύο ονόματα, Γιάννης και Γιώργος. Γιατί πλέον ακούω μόνο Αλκμίνη, Ιωκάστη.
1: Αυτό κόφτω. Γιατί με γιο Λέανδρο.
2: Βάζω και
1: εμένα
2: μέσα. Βάζω και εμένα μέσα λοιπόν. Λέανδρος. Αυτά. Γιάννης και Γιώργος, ρε φίλε.
1: Υπέροχα.
4: Είμαι θα πατροπαράδοτη και δώσαμε τον παππούδο.
2: Έτσι, μπράβο.
4: Λοιπόν, σας δίνω στα παιδιά να μιλήσουμε.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Αγόρια. Πόσο χρονών είστε?
5: Εγώ είμαι 7,5 και ο Γιάννης τώρα θα κλείσει τα 10.
1: Α, ο Γιάννης είναι πιο μεγάλος από τον Γιώργο. Ναι. Τα πάτε καλά μεταξύ σας?
5: Όχι.
1: Ωραία, ο πιο συχνός λόγος για καυγά ποιος είναι?
5: Ότι δεν μου δίνει τα πράγματά μου.
2: Ορίστε.
1: Πετάχτε
5: και... κάποιες φορές θα τα παίρνω κρυφά και αυτά στα δικά μου.
1: Γιάννη.
5: Ναι.
1: Ποια πράγματα του παίρνεις κρυφά?
5: Ας πούμε το τάμπλετ του.
2: Το τάμπλετ.
1: Α, το τάμπλετ. Παίζεις παιχνίδια εκεί, Roblox, ας πούμε?
5: Όχι.
2: Minecraft?
5: Όχι.
1: Βλέπεις βίντεο κλιπ?
5: Ναι.
1: Ποιο τραγούδι θα ζητήσετε σήμερα, έχετε αποφασίσει μαζί χωρίς να τσακωθείτε?
5: Ναι.
1: Ποιο?
5: Michael Jackson.
0: Michael Jackson, τι λες?
5: Smooth Criminal.
1: Α, το Smooth Criminal.
0: Τι λες?
1: Πήγατε και είδατε την ταινία?
0: Είστε πολύ πατροπαράδοτοι εσείς.
5: Ναι. Α, όχι.
1: Την είδατε ή δεν την είδατε?
5: Δεν την είδατε.
1: Να τη δείτε όμως αυτή την ταινία, γιατί είναι και για την ηλικία σας, δεν νομίζω ότι θα έχετε πρόβλημα.
5: Είδαμε τα χορευτικά.
6: Είδαμε το μπαλέτο του όμως.
1: Χορεύετε εσείς αυτά τα τραγούδια που τα ακούτε ή απλά τα ακούτε, ας πούμε?
5: Ναι,
6: τα χορεύουμε και όλα.
1: Παιδιά, θα σας πω κάτι. Το πιο ωραίο πράγμα που μπορείτε να κάνετε στη ζωή σας είναι να χορεύετε χωρίς να σας νοιάζει αν σας κοιτάνε και τι θα πούνε οι άλλοι.
5: Okay.
2: Δηλαδή η Νάνση όπου και να πάμε ξεφτύλα γίνεται, αρχίζει χορεύει.
1: Εγώ πάντα μ' αρέσει να χορεύω, εγώ και μόνο μου μέσα στο σπίτι χορεύω.
2: Γελάει. Της λέμε κάτσε κάτω θίτσα, δεν κάθεται. Αλλά τι να κάνεις τώρα, δεν πειράζει.
1: Okay. Κάτσε κάτω μωρή. Κάτσε κάτω μωρή. Λοιπόν, είστε έτοιμοι να σας κάνει την ερώτηση? Ποιος σας την κάνει την ερώτηση, ο Γιώργος?
0: Εγώ θα την κάνω την ερώτηση.
1: Εσύ θα την κάνεις την ερώτηση.
0: Λοιπόν.
5: Ναι.
0: Μέσα από τη θάλασσα βγαίνει ένας ροφός 36,7 κιλά ο οποίος φοράει κάτι καταπληκτικά γάντια, να πούμε, στα πτερυγιά του και κάνει ενώ πάνω στη βάρκα ακούγεται και χορεύει ένας τύπος με ένα γάτσο στο δεξί χέρι. Ποιος είναι, παιδιά?
5: Ο Καπετάνιο.
0: Ναι.
2: Μάλιστα, καπετάνιο.
0: Δεν σας ακούω.
2: Μάλιστα, καπετάνιο.

0: κακό.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
1: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
2: Ναι, πάμε.
3: Πού θα πάμε?
0: Κρήτη.
2: Μήλο.
1: Κρήτη λέω κι εγώ.
2: Μήλο.
0: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
1: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
2: Ναι.
0: Πάει το ταμείο.
1: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
2: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
3: Κι εγώ.
4: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
8: Online.
7: Ναι.
8: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
7: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
8: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
7: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
9: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
11: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
13: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
14: Νιάου.
15: Νιάου.
13: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
16: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
13: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
16: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
18: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
17: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
19: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
20: Είμαι ο

0: big από ποτέ. Και με 3 ενσωματωμένα ενισχυτικά θα πεις bye-bye σε κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Έχεις Renault Dacia? Τώρα με την υπηρεσία Automotive Total Care 5 Plus από την Automotive Group κάνεις σέρβις στο όχημά σου από μόλις 125 ευρώ. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας και κορυφαίο after sales για Renault και Dacia, η ομάδα της Automotive φροντίζει το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Και αν αναζητάς μεταχειρισμένο, εδώ παίρνεις και 3 χρόνια εγγύηση. Automotive Group στο Γέρακα. Εμπιστοσύνη που μετράει.
2: Σφαίρα σ' αγαπάω ρε. Πρωινό σε λατρεύω ρε. Ναι ρε.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Ωραίο τραγούδι.
1: Πολύ καλή. Αυτή να την καλέσουμε. Μπορούμε να την καλέσουμε στο.
2: Παρέα στο σφαιρά.
1: Κωστάκι, ναι. Να πάει να τραγουδήσει. Ένα μικρό τσίπ θα βάλω. Σε μια καρέκλα και θα τα λέει όλα. Λοιπόν, πάμε να δούμε την κίνηση εκεί έξω να ανακαλύψουμε το Βαλάτι, παρακαλώ.
3: Καλώς ήρθατε στο Βαλάτι Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει η κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
4: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
5: Γεια σου Βαλάντι.
3: Μέρα αυτού και αγκαφατού. Άστο εδώ μια λάρ.
6: Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο. Πάω τώρα πάνω.
7: Έλα, καλημέρα, τι κάνετε, καλά είστε?
0: Αντράκι μου, όμορφο.
7: Τι κάνετε, καλά είστε?
5: Καλά,
7: καλά, καλά, δόξα τω Θεώ, λίγο κουρασμένος είμαστε στο τμήμα χθες.
5: Τι έκανες πάλι στο τμήμα?
7: Με μαζέψαν, είχαν κάτι, μια παρεξήγηση μικρή μου, σε μια εκδήλωση για τον Ολυμπιακό, το μπασκετικό.
0: Ναι.
7: Έτσι και έβγαλα εκεί selfie, έβγαλα με τον Βεσέγκοφ, χαιρέτησα τον Φουρνιέ, έτσι χαιρέτησα τον Μπαρτζόκα, τον πήρα αγκαλιά.
0: Άντε ρε.
7: Αλλά ήταν η τσαρούχα εκεί και μου έδωσε 4 αντιαθλητικά και μια τεχνική ποινή και στο τέλος μαζέψαν αυτόφορο. Παραλίγο τους εξήγησα, τέλος πάντων είδαμε τα replay προσεκτικά, τελικά δεν ήταν τίποτα. Έτσι και βγήκα. Δόξα τω Θεώ, καλή επιτυχία και σήμερα στα παιδιά.
5: Θέλω να είσαι λίγο προσεκτικός.
7: Τι να κάνω, εγώ είμαι προσεκτικός, δεν είναι. Έβαλα τον αγκώνα εκεί για να περάσω, να χαιρετήσω τον Φουρνιέ και σφίριξε φάουλ. Λέω δεν το έχω βάλει τον αγκώνα, να δες το. Το είδαμε από 16 διαφορετικές κάμερες, αν είναι και το AI τώρα ξέρεις που κάνει θαύματα να πούμε. Και με βγάλανε ότι εγώ έχω.
5: Τι έχεις?
7: Ότι έδερνα και καλά κάποιον.
0: Έδερνε!
7: Ότι έδερνα, ότι θα βάλει κάποιον, θα κάνει αγωγές, κεφαλοκλειδώματα και τέτοια. Τέλος πάντων, να σας πω λίγο την κίνηση, να σας πω το ρυθμό σας. Κίνηση κλασικά στον Κηφισό τέτοια ώρα, αρκετή κίνηση από τον Κηφισό μέχρι πάνω Νέα Ιωνία, στον κατεβασμό από το Ήλιο μέχρι το Περιστέρι. Έχει λίγο κίνηση να βγει από Ιγάλεο, όπου πάλι στην Εθνική Οδό είναι πυγμένο όλο αυτό το κομμάτι. Κλασικά εκεί το κομμάτι από το Δαφνί μέχρι τον Ασπρόπυργο είναι πάρα πολύ πυγμένο. Κάτω στον Πειραιά, εκεί πέρα στην τριγωνική διάβαση Α4Ε, είναι όλα τα παιδιά άσχετα. Τι να πω τώρα, τι να σας πω τώρα, δεν καταλαβαίνετε. Έτσι, και έχει λίγο κίνηση στον κατεβασμό στη Μεσογείων. Αυτά πάνω κάτω. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
5: Έχει κίνηση δηλαδή.
7: Έχει κίνηση, δόξα τω Θεώ.
0: Άμα χρειαστείς κάτι, πες μου να πάρω τον κύριο Χρυσοχοίδη.
7: Όχι, μην τον πάρεις. Το πεις για μένα.
0: Γιατί?
7: Με ξέρει από παλιά.
8: Και μετά, κρυωματάκι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: τεκ, τεκ, τεκ, μαγιό, τσεκ. Γυαλιά ηλίου, τσεκ. Travel playlist, τσεκ. Πριν ξεκινήσει για τις καλοκαιρινές σου εξορμήσεις, κάνε την πιο σημαντική στάση. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου, σήμερα δηλαδή, από τις 3 ως 7 το απόγευμα, η Ολυμπία Οδός και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς σε περιμένουν στο ΣΕΑ Μεγάρων στην κατεύθυνση προς Πάτρα για ένα δωρεάν pit stop οδικής ασφάλειας. Άμα φεύγετε εκεί προς Πάτρα, κάντε ένα στο παιδί, αξίζει τον κόπο. Έλεγξε το όχημά σου, πάρε χρήσιμες συμβουλές οδικής ασφάλειας και μπε στην κλήρωση για πλούσια δώρα. Πομποδέκτες Ολυμπία Pass, προπληρωμένες κάρτες, αβίν σεμινάρια ασφαλούς οδήγησης και πολλά άλλα. Βάλε την ασφάλεια πρώτη στη λίστα σου, γιατί η ζωή δεν έχει αντού.
1: Λοιπόν, και φυσικά θέλω να σου πω ότι η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος μας θυμίζει κάτι σημαντικό. Κάθε μικρή πράξη μπορεί να έχει αξία και να αποτελέσει μια συνειδητή επιλογή για το μέλλον μας. Ανακυκλώνουμε τη συσκευασία μας στους μπλε κάδους και μπλε κόδωνες. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός βιώσιμου πλανήτη. Η ανακύκλωση συσκευασιών είναι πιο εύκολη από όσο νομίζουμε. Δεν έχουμε παρά να αναζητήσουμε τους κοντινότερους μπλε κάδους στη γειτονιά μας και να απορρίψουμε εκεί τις συσκευασίες μας, δίνοντας τους μια δεύτερη ζωή. Με την υποστήριξη φυσικά της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, η ανακύκλωση συσκευασιών δεν είναι τάση, είναι στάση ζωής.
2: Και μαζί μας, παιδιά, η Seneca Medical Group που συνεχίζει να μας εκπλήσει ευχάριστα. Έχουμε πει ότι όλες οι μεταμοσχεύσεις μαλλιών γίνονται από εξειδικευμένους γιατρούς με αυστηρά ιατρικά πρωτόκολλα για φυσικά και μόνιμα αποτελέσματα, όπως του Θοδωρή που γνωρίσαμε μέσα από τον Γρηγόρη. Το Σάββατο 13 Ιουνίου θα γίνει κάτι πολύ ωραίο. Η Seneca διοργανώνει ένα Open Day Event στην κλινική της Αθήνας, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους δηλώσουν συμμετοχή να δουν live τη διαδικασία μεταμόσχευσης μαλλιών. Θα μιλήσετε με συμβούλους, με γιατρούς, θα λύσετε κάθε απορία και θα γνωρίσετε από κοντά την απόλυτη διαφάνεια, την ποιότητα και τη σοβαρότητα της Seneca. Οπότε μπείτε στο site senecamd.com, δηλώστε συμμετοχή τώρα και ειλικρινά θα ζήσετε μια μοναδική εμπειρία. Πάμε στα ζώδια, Νίκο.
3: Πάμε
2: ζώδια. Όχι, τι θες.
1: Δεν θες.
4: Τα ζώδια της ημέρας.
1: Πάμε, γιατί σήμερα έχουμε και το πάρτι, κατάλαβες. Παρέα με τη φωνή της Δέσποινας Βανδύ, έτσι να μας αλλάξει λίγο και η ψυχολογία. Με όλα αυτά που ακούμε, με όλα αυτά που βλέπουμε. Καλημέρα στην παρέα μου στο TikTok, Νάνση Αντωνίου, με S και D, και θα με βρείτε. Θα βρείτε και τον Νίκο Καλούδη στο τετραγωνάκι μου. Καλημέρα σε σένα που πηγαίνεις στη δουλειά σου. Μπήκες στην κίνηση, σε σένα που επιστρέφεις από τη δουλειά σου.
5: Hey.
1: Σε σένα που είσαι σε κάποιο μαγαζί, σε κάποια παραλία, σε κάποιο νησί, στο χωριό σου, στο σπίτι σου, σε κάποιο νοσοκομείο ίσως.
5: Τα πρόβατα!
1: Σε σένα που είσαι στα

0: έτσι.
1: Γεια σου.
2: Να ναι, γεια σου.
0: Καλημέρα στο Μαράκι από Μπέταμπετ.
3: Ο άλλος είναι.
0: Και ξεκινάμε με τους κρυούς.
3: Γενεράλ.
0: Οι αλλαγές στο χώρο της εργασίας σας, εσείς οι κρυοί, θα σας ανεβάσουν ψυχολογικά. Διεκδικήστε αυτά που επιθυμείτε, γιατί δεν έχετε την ανάγκη κανενός. Μπορείτε μόνοι σας, παιδιά. Ζητήστε από τον σύντροφό σας να εκφράσει τα συναισθήματά του. Όπως ξεκινώντας να τα εκφράζετε εσείς, λέω εγώ τώρα. Αργυράκο, καλημέρα.
2: Γεια σου, Αργυράκο.
0: Γεια σου, Χένρι.
2: Γεια σου, Κώστα.
0: Έρχεται Σαββατοκύριακο υπέροχο. Θα πάτε για τα μπάνια σας, για τις βόλτες σας. Θα γεμίσετε με βιταμίνη D.
2: Να πω και μια καλημέρα στον Αντώνη εκεί χθες που είναι φαν σου, μεγάλος φαν.
0: Ο Αντώνης.
2: Ναι.
0: Πού πήγε, στο καφέ εκεί που είπαμε χθες?
2: Ναι, στο Fresh Mail εκεί πέρα.
0: Πού είναι αυτό το καφέ?
2: Στο Μαρούς είναι.
0: Πού?
2: Πάλι τι θες να πω, περίμενε. Πού να θυμάμαι απ' έξω, νομίζω.
0: Θυμάσαι, πες
2: GPS πώς... βάζω και πάω.
0: Ωραία, πες πώς πάω, είμαι στην Κηφισίας.
2: Είσαι στην Κηφισίας εκεί πέρα στο Δαχτυλίδι, στην Ήβη την παλιά.
0: Ναι.
2: Εκεί στον παράλληλο της Κηφισίας. Δεξιά.
0: Περνώ συνέχεια από εκεί.
2: Αμαρουσίου και Χαλανδρίου 8.

0: Καλημέρα και στον Πίτερ από το Μενέλα. Ακόμα μια ευκαιρία.
1: Περνάω στα ταυράκια. Μείνετε κοντά σε άτομα του περιβάλλοντός σας που επικροτούν τις προσπάθειές σας, Γιώργο μου. Υπερασπιστείτε κάποιον φίλο σας που τον έχουν παρεξηγήσει άδικα. Αρπάξτε τώρα τις ευκαιρίες που θα σας δοθούν στα επαγγελματικά σας. Ναι. Μάλλον θα έχεις προτάσεις.
2: Θα σας αρπάξω.
1: Άρπαξε τις καλά. Περνάω στα διδυμάκια. Δίδυμοι λοιπόν, δεχτείτε τη βοήθεια που θα σας προσφέρει ένας πολύ καλός συνεργάτης σας. Αποτραβηχτείτε λίγο από την ενεργό δράση και βρείτε χρόνο για να χαλαρώσετε. Φτιάξτε το κέφι σας, βρισκόμενοι με φίλους που έχετε κοινούς στόχους. Βρεθείτε, πιείτε ένα καφέ, μιλήστε για τα κοινά σας. Μου το σκοτώσε, σου λέω. Χρόνια πολλά στην Καλλιόπη, παιδιά, σήμερα έχει γενέθλια η Καλλιόπη.
0: Έλα ρε Καλλιόπη, χρόνια πολλά.
1: Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες, ναι.

0: Λοιπόν, καρκινάκια, εξηγήστε με απλά λόγια στο τέρι σας πως εκτός από πάθος έχετε ανάγκη και από ασφάλεια για να νιώσετε ευτυχισμένοι. Νομίζω όλοι οι άνθρωποι έχουμε ανάγκη αυτή την ασφάλεια. Εάν θέλετε να νιώσετε τρυφερά όπως στην αρχή της γνωριμίας σας, εκμεταλλευτείτε τις θετικές επιρροές που θα σας δοθούν. Και περνάω στα λιοντάρια μας.
1: Γεια σου, Ντελκάρο.
0: Θα υπάρχει αναστάτωση στον οικογενειακό χώρο, αλλά και με τα φιλικά σας πρόσωπα. Αμάν με αυτά τα λιοντάρια, όλο αναστατώσεις περνάνε. Μην κάνετε επεκτατικές κινήσεις και μην πάρετε κανενός είδους ρίσκο σήμερα. Κρατηθείτε μακριά από περιτά έξοδα και άσκοπες αγορές, μια που τα οικονομικά σας για λίγο καιρό θα είναι στάσιμα.
1: Γεια σου Νεφέλη, γεια σου Λένα, γεια σου Στράτο.
0: Καλώς το δεχτήκαμε το Λιανό, είναι στην παρέα μας, παιδιά, ναι, πια από κοντά εννοείται.

0: Καλημέρα στην Αντρέη, καλημέρα στο Σταύρο. Αντρέη μου. Στον Κωνσταντίνο, στον Λεωνίδα και στο μικρό του πρίγκιπα. Και περνάω στο Παρθενάκια. Στείλω ένα γλυκό φίλο στη φίλη μου τη Μάγδα. Ψάξτε και εξετάστε λεπτομερώς τις συμφωνίες που θα κλείσετε. Σκεφτείτε περισσότερο να έχετε ξεκάθαρη κρίση. Δώστε χρόνο στον σύντροφό σας και βάλτε σε εφαρμογή ό,τι αποφασίσετε από κοινού λίγο αργότερα για να μην το μετανιώσετε. Έχετε στο νου σας ότι ό,τι κάνετε τώρα θα φανεί μετά.
1: Ρωτάνε καλά με τον Γρηγόρη, όλα καλά. Ηρέμησες εσύ, Νάνση.
0: Γιώργο.
2: Πέρασε. Ευτυχώς, ευτυχώς.
0: Είμαι έτοιμη να κάνω ντου.
2: Έβαλες τις φορές εκεί μέσα και έπεσαν πάνω του 15.

0: Θοδωρή.
1: Περνάω στους ζυγούς.
0: Καλή ανάρρωση έχετε από το Θοδωρή.
1: Παιδιά, ο Γρηγόρης είναι για γυρίσματα του road show στη Ζάκυνθο. Άμα το πετύχετε, να του πείτε μια καλημέρα, να του δώσετε μια αγκαλιά. Ζυγός. Χρειάζεται προσοχή στον τρόπο που θέλετε να εκθέσετε τις ιδέες σας, ώστε να μην προσβάλλετε τους συνεργάτες σας με παρακινδυνευμένες κινήσεις. Δείξτε καλή θέληση, συνεργαστείτε με το εταίρον σας ίμιση και θα έχετε απαντήσεις σε ερωτήματα που υπήρχαν καιρό τώρα στην

0: Κάρο μου κάνει εντύπωση που δεν άκουσα τα δικά μου ρουλιαχτά, γιατί είχα πάει μαζί με τον Κάρο. Κάρο, εσύ ερχόσουν από μέσα, κάνω όλη την πορεία σου κακομοίρη μου, έχεις κάνει εσύ τέτοια καραγκιουζιλίκια.
1: Πες μια καλημέρα στον Αντώνη, μας ακούει τώρα.
0: Αντώνη μου, καλημέρα. Με το καλό να πάνε όλα καλά στο καινούριο σου το μαχαζί.
1: Ω, δεν είναι δικό του, είναι.
0: Σε αυτό
1: φίλος.
0: Που δουλεύει.
1: Ναι, ναι. Δεν δουλεύει ούτε εκεί, είναι φίλος μας. Είναι.
2: Καλημέρα στον Αντώνη, τέλος πάντων.
0: Γεια σου, καλημέρα. Αντώνη, καλημέρα.
2: Τι έγινε με τον Αντώνη,
0: τι ζώδιο είναι, Αντώνη.
1: Αντώνη, τι ζώδιο είσαι.
2: Ο Νάνος τι ζώδιο είναι.
1: Και εσύ να είναι, πες μου τι ζώδιο
2: είσαι. Τι ζώδιο είσαι.
0: Ποιος είναι ο Νάνος.
2: Είναι ένας που στέλνει κάθε πρωί. Καλημέρα τον Νάνο, λέει.
1: Νάνος 4.
0: Σκορπιός.

0: οι ανατροπές που θα υπάρξουν θα είναι πολλές και κάποιες από αυτές θα επηρεάσουν τον επαγγελματικό σας τομέα. Θα έχω ανατροπές. Καλές θα είναι αυτές οι κακές, δεν ξέρω τώρα. Διαταράσσετε ισορροπία με τους συνεργάτες σας και δεν πρέπει να κινηθείτε βιαστικά. Δεν καλές.
1: Τι ζώδια είναι αυτά σήμερα,

0: Καλό το νου σου. Γλυκό φιλί στην Τζέννη που παντρεύεται, λέει, και έχει πολύ άγχος από τη φίλη της τη Μαρία. Με το καλό, Τζενάκι μου, μια μέρα
1: δεν είναι, είναι τίποτα, δεν είναι
0: θα
1: τίποτα.
0: Το ζεις να το χαρείς, να σε κουκλάρα. Να μην σε νοιάζει τίποτα. Δεν πρέπει. Είσαι κουκλακία.

0: πρώτες. Δεν ευνοούνται οι διαπροσωπικές σας σχέσεις και απαιτείται να δείξετε καλή θέληση για να επικρατήσουν η αρμονία και το ευχάριστο κλίμα στη σχέση σας. Φροντίστε την εξωτερική σας εμφάνιση για να φτιάξετε τη διάθεσή σας και ασχοληθείτε με καινούργιες δραστηριότητες. Έχετε κάτι καινούργιο να κάνετε. Καλημέρα στην Κύπρο μας, στην Παναγιώτα, Αγία Νάπα.
1: Κάνουμε live στο TikTok, δεν το πά. Δεν κάνετε tap-tap, τα έχετε ξεχάσει. Άμα δεν στα λέω, εκεί δεν χτυπάτε την οθόνη. Τι είναι, ένα χτύπημα την οθόνη, είναι ένα τουκ-τουκ-τουκ.
0: Κοίτα να δεις που έχετε μαζευτεί πολύ εγώ καιρό τώρα. Τη Μαριάννα, εγώ καιρό εδώ. Και ο Ευαγγέλης μου στείλε μήνυμα.
1: Θα ήθελα να μην τους δώσει σημασία.
0: Σε κανέναν.
1: Όχι, μόνο σε μένα.
0: Μόνο σε σένα. Στο Γιάννη.
1: Όχι, ούτε στο Γιάννη. Ποιος είναι ο Γιάννης?
0: Έχει το designer's flower. Flowers.
1: Να είναι καλά, ο άνθρωπος έχουν καλές δουλειές, αλλά δεν θέλω.

0: Πάμε.
1: Το περνάω στο ζώδιο σου, Καλούδη.
0: Ναι.
1: Μόνο για πάρτι σου σήμερα. Κάτσε να δω τι λέει.
0: Τέλεια.
1: Εγώ καιρός.
0: Ναι.
1: Σημαντικό ρόλο θα παίξει το πώς θα συμπεριφερθείτε,
0: ναι,
1: αφού οι εντάσεις θα εισχωρήσουν και στο φιλικό σας περιβάλλον. Το ζητάει ο οργανισμός, θα σου πω.
0: Ναι. Αυτό.
1: Φροντίστε στις δύσκολες στιγμές να παρακάμπτετε τα πείσματα και σκεφτείτε πως τα πάντα είναι προς διαπραγμάτευση. Γλυκό φιλί στην Ειρήνη μου. Εγώ και Ειρήνα.
0: Και Χριστίνα, βλέπω εδώ. Άσε μας ρε Γιώργο.

0: Γεια.
1: Περάσου στου υδροχώου.
0: Να ναι, συγγνώμη, γιατί έστειλε μήνυμα ο Νάνος. Ρε Νάνε, τι ζώδιο είσαι? Βλέπεις ο Νάνος, ο 04. Τον είδες?
1: Τον είδες εσύ?
0: Ναι, τον βλέπω, μια χαρά.
1: Θα περάσει στου υδροχώου.
0: Φίλος.
1: Χάλια, παιδιά, σήμερα και κάποιο ζώδιο είναι χάλια. Ξεκινώντα

0: Σαχός λοιπόν στο ζώδιο και πάω. Οι παρεξηγήσεις με τον σύντροφό σας θα δίνουν και θα παίρνουν, γιατί το μικροσκόπιο με το οποίο εξετάζετε τους ανθρώπους γύρω σας είναι ευαίσθητο και πιάνει και την πιο ανεπαίσθητη λεπτομέρεια. Θα πω κάτι εγώ.
1: Παρακαλώ.
0: Μην ασχολείστε με όλες τις λεπτομέρειες, ρε παιδιά, στις σχέσεις. Πάτε παρακάτω.
1: Γεια σου, Λίλιαν. Καλημέρα και στο

τώρα με τα ψαράκια. Καλλιεργήστε τις επαφές που θεωρείτε καλύτερες και αποδοτικότερες για σας και προσεγγίστε τις χωρίς προκαταλήψεις, έχοντας αμοιβαία κατανόηση ως προς τις διαφορές που αντιμετωπίζετε στις επιμέρους νοοτροπίες. Να στείλω ένα γλυκό φιλί και στη Ράνια την Κωστάκη, την πιο γλυκιά ψαρίνα του κόσμου.

0: break πολύ σύντομο και
1: ερχόμαστε. Θα πάψω και να την βάλω.
2: Πάμε σε break και ερχόμαστε.
3: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
4: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
5: 1881
6: 1961
5: 5050
6: 1471
7: Ναι!
8: 1212
0: Μπράβο!
5: 1940
4: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102,2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime.
10: Green.
9: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
12: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
13: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
14: Σφαίρα 102.2
15: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabas, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bull Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
16: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
17: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
18: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
19: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
20: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
0: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
1: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
7: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
8: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
14: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
21: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
22: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
23: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
22: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
23: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
22: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
24: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
25: Ιούνις Τσιγκούνις στις στεναχώριες. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
26: Το Σφαίρα Password είναι 2, 7, 8, 3.

0: Γιατί να μπω, ρε. Να πω εγώ και εσύ, ρε.
1: Κάνετε τα καλύτερα.
0: Μια αναφορά, μισή αναφορά, ρε.
2: Σταμάτα.
0: Λοιπόν, η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Greek Mocktails, έχει το δικό της μήνυμα για το φετινό καλοκαίρι. Game over στο hangover. Green Mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι, ginger, lime, green με αλήθειες και φυσαλίδες. Λοιπόν, η στοίχημα όμως, παιδιά, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν ώψη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης με την εγγραφή σου χρησιμοποιώντας το promo code παγκόσμιο 2026. Παίρνεις μία σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει, 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, και πας για μπάνιο σε μια τέλεια ήσυχη παραλία, χωρίς φασαρία, χωρίς κόσμο, πραγματική όαση. Μέχρι να το καταλάβεις, έχεις ξεχάσει τα νερά στο σπίτι. Φαντάζεστε τη δίψα που έχετε. Τι κάνεις όμως, βρίσκεις δροσερό ζαγόρι, πραγματικά το εκτιμάς αλλιώς, ειδικά όταν μιλάμε για το φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι που ξεκινά το ταξίδι του από τις κορυφές της Πίνδου, διανύει τη φυσική του διαδρομή μέσα από τα υπόγεια πετρώματα, φιλτράρεται και εμπλουτίζεται με πολύτιμα μεταλλικά στοιχεία και ίχνοστοιχεία. Σε αυτό το τόπο το νερό το λέμε ζαγόρι. Πάμε στο δίλημα.
0: Πάμε, ρε. Ένα δίλημα.
1: Δίλημα.
0: Εγώ και εσύ. Ένα δίλημα. Μισό δίλημα, ρε. Εγώ και εσύ σαν άντρες.

0: Λοιπόν, το δίλημα, παιδιά, για σήμερα το έστειλε η Μαρία. Η Μαρία είναι σε σχέση με τον Δημήτρη.
1: Ναι.
0: Εδώ και περίπου 3 χρόνια. Είναι πάρα πολύ ερωτευμένη. Η Μαρία, παιδιά, όπως παραδέχεται και η ίδια, έχει ένα ελάττωμα.
2: Τι ελάττωμα έχει?
0: Είναι πάρα πολύ ζηλιάρα.
2: Αγαπά τα λάθος άτομα.
0: Είναι πάρα πολύ ζηλιάρα.
1: Για να είμαι, πώς το λένε τον καλό της?
0: Η Μαρία και ο Δημήτρης. Για να είμαι, λέει, απόλυτα ειλικρινής, δεν είναι ότι μου έχει δώσει κάποιο δικαίωμα, δηλαδή δεν είναι ότι τον έχω πιάσει. Απλά επειδή είναι πολύ ωραίο παιδί, είναι ψηλός, είναι αδύνατος, είναι όμορφος, έχει αναλογίες μοντέλου, έχει κοιλιακούς.
2: Πού τον βρήκες,
1: άλλαξε τον.
2: Να χωρίσετε.
0: Ναι. Του την πέφτουνε. Έχει, είναι πολύ φυσιολογικό. Όπως και εμένα πολλές φορές μπορεί να μου κάνουν, λέει, φλε.
1: Έλα ρε.
0: Και σε μένα, δεν κατάλαβα τώρα τι εννοείς.
1: Sorry, Παναγία, μου βγήκε αυθόρμητα.
2: Παναγή στη Ρόδο, πλάκα πλάκα έχει σουξέ.
0: Ακριβώς. Πες τα Γιώργο, ναι, να μην τα λέω εγώ.
1: Πού, δηλαδή, να μην τα λες εσύ μαζί μας.
2: Όταν κυκλοφορεί εκεί στο πλακόστρωτο, όταν κατηφορεί
0: στο
2: πλακόστρωτο.
0: Στο κάστρο, πάνω.
2: Όλοι σταματάνε, κοιτάξτε. Ναι. Νομίζω ότι είναι.
0: Πες Γιώργο.
2: Μπάλα από κανόνι.
0: Να πάρτα.
2: Παλιά.
0: Τσουλάει.
2: Δεν γυρίσαν οι πειρατές. Τι έγινε.
0: Με ζηλεύετε. Αλλά τέλος πάντων, το θέμα μας τώρα είναι η Μαρία και ο Δημήτρης. Είχε πάει.
1: Θα σας δείξω εγώ.
0: Θα δείτε τι
3: κολλά στο πλακόστρωτο, ζηλεύουμε.
0: Λοιπόν, ο Δημήτρης.
1: Άρα είναι κουκλή και του την πέφτουν.
0: Ο Δημήτρης την προηγούμενη εβδομάδα κλήθηκε και πήγε στο bachelor party του κολλητού του, ο οποίος παντρεύεται.
2: Σκατά.
0: Τον Ιούλιο, στην Πάρο.
3: Ωραία.
1: Το bachelor ήταν στην Πάρο.
2: Ναι. Καλά, γεια σας.
0: Ναι, ναι. Κάναμε ομερικούς καυγάδες να μην πας, ή κάναμε ομερικούς καυγάδες να έρθω κι εγώ μαζί σου και το βράδυ
2: πού
0: του πάρτι.
2: Πού στο μπάτσελ να έρθει?
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν θα στο λέει μαζί στο πάρτι, αλλά θα έρθω στην Πάρο. Ναι.
3: Τι να κάνει στην Πάρο?
2: Σχολική. Τι να κάνει, δεν έχει καμία δουλειά στην Πάρο αυτή.
0: Να μην σας τα πολυλογώ, παιδιά.
1: Κάτσε και θα αρχίσω να παίρνω θέση. Γιατί δεν πάει το κόρι στην Πάρο?
2: Τι να κάνει, είναι από δεξιά εκεί. Να παρακολουθεί διακριτικά.
1: Δεν μπορώ με όλα αυτά εδώ πέρα, ρε καλού, δεν βλέπω τον Γιώργο.
0: Ξύπνησε το επόμενο πρωί μετά τον μπάτσελορ ο Δημήτρης. Και τον πήρε τηλέφωνο η Μαρία.
2: Ναι.
0: Με βίντεο κλήση. Και του λέει, δείξε μου το δωμάτιο. Δεν βρήκε κάποια κοπέλα μέσα στο δωμάτιο. Αλλά παρατήρησε, λέει, ότι ο Δημήτρης.
2: Έχει αεράκι.
0: Κοιμότανε, λέει, ολόγυμνος στο κρεβάτι του δωματίου.
2: Αλλά
0: πράγμα, λέει, που
2: εγώ,
0: ποτέ
2: εγώ
0: δεν
2: το κάνω.
0: Μωρέ, και εγώ το κάνω.
2: Ήου! Ήου, ρε μαλάκα!
3: Έτσι το πε.
2: Βέβαια στο δωμάτιο σου καθόμαστε στο κρεβάτι, ρε μα. Έλεος!
0: Εγώ πολλές φορές στο ξενοδοχείο κοιμάμαι γυμνός.
2: Ναι, κύριε, και οι πετσέτες έτσι τεντωμένες. Έχω σκευρώσει.
1: Ποιο είναι το πρόβλημα?
0: Ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι έψαξε, τον πίεσε και τις παραδέχτηκε. Ότι είχε γίνει λιάρδα.
2: Ναι, εντάξει. Άλλο τον άλλο το άλλο, ναι.
0: Και ότι το πρωί,
2: ναι,
0: έκανε έρωτα.
2: Εντάξει τώρα.
1: Έκανε έρωτα. Έκανε σεξ.
0: Τώρα δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή ψέματα. Έκανε σεξ με μια πάρα πολύ όμορφη καμαριέρα του ξενοδοχείου.
2: Ωραία, ποιο είναι το πρόβλημα?
0: Ο ίδιος, λέει, μου λέει συνέχεια ότι ήμουν μεθυσμένος, γυρίσαμε, λέει, νωρίς το πρωί.
2: Αθώς!
0: Ήμουνα, λέει, μεθυσμένος, δεν καταλάβαινα τι
1: έκανα. Είχε πει αυτή, του είχε πει πρόσεξε, μην πας μόνο στην Πάρο να σε περιμένω εγώ στο δωμάτιο.
3: Θυμάται ποια καμπανιέρα είναι?
0: Δεν θυμάται, όχι.
3: Α, δεν θυμάται.
1: Δεν
3: θυμάται
1: τίποτα.
0: Δεν θυμάται τίποτα. Δεν θυμάται τίποτα.
1: Ποιο είναι το δίλημα?
0: Το δίλημα είναι αν θα συνεχίσουν να είναι μαζί ή δεν θα συνεχίσουν, αν θα το συγχωρήσει ή δεν θα το συγχωρήσει.
3: Επειδή δεν θα θυμάται, εγώ θα πω να μην είναι μαζί.
0: Μου είπε ότι δεν το θυμάμαι καθόλου.
2: Άρα δεν
0: θυμάμαι ότι κάτι έγινε,
2: ναι,
0: αλλά δεν το θυμάμαι καθόλου.
2: Και ο άνθρωπος έχει πρόβλημα, χρειάζεται βοήθεια.
1: Ναι, ρε παιδιά, είναι ψυχολογικό το θέμα. Κοίτα,
0: το συγχωρείς ή δεν τον
1: συγχωρείς? Το συγχωρείς.
2: Το αλκοόλ να έπαιρνε ένα γκρικόλα, μοκτέιλ. Πάει και αυτός και πίνεις και γίνεται νεροφίδα.
1: Αφού δεν το θυμάται ο άνθρωπος.
0: Δεν θυμάται, λέει, τίποτα. Και λέει, θα αναρωτιέστε, λέει, ότι γιατί μου το παραδέχτηκε. Γιατί, λέει, μου το παραδέχτηκε, γιατί το έμαθα και από αλλού. Μην ρωτάτε, λέει, τι και πώς.
1: Καλά, δεν ρωτήσαμε.
2: Το έμαθα από αλλού και πήρε και πώς.
0: Ναι.
3: Κάποιος χαφιές στην παρέα, ε.
2: Καλά, αυτός δεν θυμόταν, γιατί το θυμήθηκε μετά.
1: Γιατί το έμαθε και από αλλού αυτή, μάλλον τον είχε, θα τον είχε παρακολουθούσε.
0: Μόλις είδα, λέει, ότι κοιμάται γυμνός στο, το πρωί που τον πήραμε FaceTime, ήμουνα σίγουρη ότι κάτι είχε γίνει. Το ψάξα και έμαθα.
3: Ωραίους φίλους έχει.
2: Φίλοι, είσαι απατημένοι. Πρέπει να το διαχειριστείς.
1: Δεν περνιέται.
0: Το τι μου έχει πει, σου ζητάω χίλια συγγνώμη. Το τι μου έχει πει ότι δεν καταλάβαινα τι έκανα. Είναι σαν να μην το έκανα. Έτυχε μία φορά. Δεν είναι ανάγκη να χαλάσουμε τρία χρόνια σχέσεις που πηγαίναμε και σοβαρά για μία βλακεία.
1: Καταλαβαίνεις τι να γίνεται κάθε φορά που γίνει αυτό ο μπάτσελορ, ε?
0: Δεν νομίζω να ξαναπάει, αν συνεχίσουν να είναι μαζί.
1: Εντάξει, ένα λάθος έκανε, γιατί
0: λοιπόν,
1: δεν πάει.
0: Μαράκι μου, θα τοποθετηθώ εγώ πρώτος και θα σου πω ότι επειδή είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να συγχωρήσω την απιστία, με οποιαδήποτε μορφή και από όπου και αν προήλθε και όπως και αν προήλθε, ναι. Εγώ θα σου πω να χωρίσεις.
1: Ένα, παιδιά, να σας πω κάτι, είναι ένα λογικό συμπέρασμα αυτής της εκπομπής.
0: Ναι, αυτό.
1: Γιώργο.
0: Δεν θέλω να κοροϊδεύω ούτε να λέω πράγματα που δεν ισχύουν. Ωραίο κουστούμι φοράει,
1: ναι,
0: ο Μουσουράκης.
1: Πολύ, πολύ δικό του.
0: Τι ωραίο. Βλέπω τώρα είναι καλεσμένο στο Tonight.
1: Ναι, την Κυριακή.
2: Ποια ήταν αυτή που έκανε, που κάνει τις τροφές?
1: Η Παπουτσάκη. Η Ελληνίδου, Νυφλής Κολοκυθάς.
2: Ωραίο, ωραίο.
0: Μάλιστα.
2: Ωραίο cast.
0: Μάλιστα.
1: Οπόν.
2: Οπόν ήταν αυτός.
1: Βεβαίως.
2: Δεν το βγάζει του κουφί ούτε καλοκαίρι αυτός.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, παιδιά, έλα, τοποθετηθείτε εσείς, παρακαλώ.
2: Τι να τοποθετηθείτε, αφού τον δίκασες. Τι να πω εγώ τώρα μετά από, από τη φωνή ωριμότητας και λογικής.
1: Δεν θυμάται κάτι ο άνθρωπος.
3: Ναι, αυτό δεν θυμάται.
0: Νάντσι, μία θα φας τώρα, έτσι όπως κάθεσαι δίπλα μου, να ξέρεις.
3: Εγώ θα το συγχωρούσα, να πω την άποψή μου. Εγώ θα το συγχωρούσα και δεν θυμάται καν ποια ήταν, τι έγινε, τι αυτό. Δηλαδή, εντάξει, δε, τι,
1: αν είναι τόσο κουκλή, του τα συγχωρείς όλα.
2: Γιώργο. Δύσκολα απ' όλα, με έχεις κολλήσει στο, στα σκηνιά τώρα,
0: όχι,
2: του ρίγκ.
0: Δεν θέλω να σε επηρεάσω, εγώ πες την άποψή σου.
2: Τι να πω, ότι ο άνθρωπος τι, δεν θυμάται πώς το θυμήθηκε στο τέλος. Πιέστηκε, τι είπε, το έχω ξακριβώσει εγώ, άντε, απλά πες το να τελειώνουμε.
0: Ναι, θυμάμαι και
1: το είπε. Γράφει. Άρα, εδώ η φίλη, αυτή έβαλε την καμαριέρα να του την πέσει.
2: Λες να έχει φτάσει τέτοια επίπεδα.
0: Πιθανό και αυτό να ξέρεις.
1: Παιδιά, δεν ξέρω.
2: Λες να έχουμε φάει τέτοια μπαλαλόφιμα.
3: Εγώ λέω ότι αυτή τον κερατώνει με κάποιον από τους φίλους του.
2: Πώς ήρθε τώρα αυτό?
3: Γιατί πού το έμαθε, ρε φίλε?
0: Κάποιος
3: το
0: έμαθε.
3: Κάποιος το έμαθε. Και ο Χαφιές είναι από τους φίλους του.
2: Και ο Χαφιές σε γουστάρει. Αν δεν έχει κάνει κάτι μαζί του, σε γουστάρει και τον έδωσε τον άλλον για να σου χαλάσει εσένα το.
0: Ναι, ωραία. Το δίλημα όμως τώρα είναι να τον συγχωρήσει και να προχωρήσουν να πάνε παρακάτω ή να μην τον συγχωρήσει.
2: Τίποτα, θα περάσει μαύρο καλοκαίρι και θα τον το συγχωρήσει. Εγώ έτσι το βλέπω. Για να στείλει τώρα μήνυμα αυτή και να μην τον έχει χωρίσει ήδη, σε περίπτωση απιστίας, τον θέλει. Τον θέλει πολύ.
0: Τον θέλει.
2: Δεν θέλει να τον χάσει.
0: Όχι, δεν θέλει να τον
2: χάσει. Φίλοι, να είμαστε ειλικρινείς. Δεν θες να τον χάσεις το μοντέλο.
0: Οπότε.
1: Παιδιά, είναι κουκλή αυτός.
2: Του ξέρεις.
1: Παιδιά, αυτό τον περιέγραψε. Κορμάρα, όμορφος, τον τρελαίνεται. Λέει, όλες οι γυναίκες του την πέφτουν.
0: Μα λέει εδώ ότι έχει, όχι απλά έχει αναλογίες, είναι και μοντέλο. Ασχολείται με μόντελινγκ για ανδρικά ρούχα.
2: Ισόρουχα, μήπως.
0: Δεν ξέρω για τώρα, γιατί ακριβώς για ανδρικά ρούχα.
2: Κοίτα, δεν νομίζω ότι υπάρχει δίλημα. Ήδη το έχει αποφασίσει να συνεχίσουν να είναι μαζί. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Εγώ
2: οπότε μην μας βάζει τη δύσκολη θέση τώρα, να πούμε το αυτονόητο. Ότι σαπάτησε και τελείωσε. Πέρα το καλοκαίρι μόνη σου.
0: Εγώ τη λέω να χωρίσει.
2: Εγώ θα τη έλεγα να κανονίσει 7 μπάτσελορ τον επόμενο μήνα.
3: Γραμμή.
1: Παιδιά, όχι, να μην χωρίσει. Είναι κουκλή, σας λέω.
2: Μην το χάσει το κουκλή.
0: Άρα συνάντησε θα το συγχωρούσε.
1: Το κουκλή.
0: Ναι.
1: Εννοείται.
2: Μα την εκεράτωσε.
0: Ωραία. Πάμε να σηκώσουμε καμιά τηλεφωνική γραμμή να δούμε τι λέει ο κόσμος. Έτσι, δύο γραμμές θα σηκώσουμε.
2: Που τον δικάζουμε εμείς και τον Αθωνίνας.
0: Πραγματικά.
1: Παιδιά, να σας πω κάτι. Τέτοιο κουκλί δεν το ξαναβρεις.
0: Τώρα μία θα φάει.
1: Τη ζήτησε συγγνώμη, εγώ τον πιστεύω. Δεν τη
0: γιατί λέει ψέματα, κατάλαβες τώρα. Μας κοροϊδεύει, μας τρολάρει να τσουλά τώρα.
1: Το κουκλί το συγχωρεί. Το κουνάβι ποτέ.
2: Η Ελένη θα σε συγχωρούσε, Παναγή.
1: Είναι κουνάβι, ποτέ δεν θα το συγχωρούσε.
0: Δεν ξέρω αν θα με συγχωρούσε.
1: Χωρίς, καλά, το κουνάβι καλά. Ποτέ.
2: Η Ελένη θα σε συγχωρούσε, Παναγή.
1: Είναι κουνάβι, ποτέ δεν θα το συγχωρούσε.
0: Δεν ξέρω αν θα με συγχωρούσε.

0: Δεν με νοιάζει τι είναι.
1: Πολύ σκληρή.
2: Το έκανε μία φορά, δεν θα το ξανακάνει.
1: Είναι Ιούνιος. Σκέψου.
0: Εγώ δεν μπορώ όμως να ζω μετά με αυτό. Δηλαδή θα φοβάμαι τι αν βγει ξανά και γίνει λιάρδα.
3: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
0: Τι θα κάνει. Ή στο δικό του τον μπάτσελορ τι θα κάνει.
4: Δεν τη θυμάται καν ποια είναι. Δεν θυμάται τίποτα από αυτή τη βραδιά.
2: Και γράφει και ο φίλος ο Στέλιος. Καταρχήν αν δεν το θυμάται να το ξανακάνει, να το θυμηθεί.
0: Ναι, εγώ δεν συγχωρώ την απιστία. Ούτε δηλαδή για μένα κέρατο είναι και το να φλερτάρεις, να μπει στη διαδικασία όλο αυτό το πακέτο. Οπότε.
1: Σωστά.
0: Δεν το συγχωρώ, όχι. Και επειδή εγώ είμαι σωστή 100% εκεί που είμαι πάντα, θέλω και απαιτώ να είναι και άλλος θα παίρνει
2: μου το ίδιο. Βασιλική, έχεις φάει κέρατο?
0: Όχι.
2: Όχι.
0: Και ούτε ο άντρας μου έχει φάει, γιατί ήμασταν από την αρχή ειλικρινής που ήμασταν 21 χρονών που παντρευτήκαμε.
2: Έχεις νιώσει ποτέ ότι έχεις δει κάποιον και έχεις πει, ρε φίλε αυτός μου αρέσει λίγο?
0: Όχι.
2: Όχι.
0: Είμαι καλά εκεί που είμαι.
2: Μπράβος. Και
0: έχουμε 3 παιδιά και... Δεν αφήνουμε άλλους.
2: Και δεν βλέπετε τηλεόραση. Υπέροχο.
0: Όχι, βλέπουμε. Αλλά έχει τύχει και κοπέλα που γούσταρε τον άντρα μου και ήξερε ότι είναι παντρεμένος με νεογέννητο με 3 παιδιά και έλεγε δεν με ενδιαφέρει. Ο άντρας μου απλά είπε στον προπονητή του ότι γιατί ήταν το χώρο του γυμναστηρίου, δεν με ενδιαφέρει καν, δεν θέλω να μάθω καν ποια είναι και άλλαξε και γυμναστήριο.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό λοιπόν που καταλήγουμε, ότι ο άνθρωπός μας είναι αυτός που μας δίνει το δικαίωμα. Δεν φταίει ποτέ η κοπέλα. Η κοπέλα μπορεί να είναι ό,τι θέλει και να κάνει ό,τι θέλει.
0: Ο τρίτος, ναι.
2: Ο άντρας σου,
0: θα βρει
2: ακριβώς. Ο άντρας σου λοιπόν έδειξε ότι εγώ φιλενάδα έχω βάλει όρια γύρω από αυτό το πράγμα που έχω και το προστατεύω. Αυτό είναι λοιπόν που σε κάνει και σένα να νιώθεις καλά και να θέλεις να προστατεύσεις αυτή τη σχέση. Και μπράβο σας.
1: Ναι, αλλά.
0: Ναι, όπως αντίστοιχα και σε μένα. Γιατί
2: ακριβώς.
0: Η δουλειά μου είναι τα 3/4 να είναι μόνο άντρες. Αλλά.
1: Τι δουλειά κάνεις, αν επιτρέπετε?
2: Είναι ραδιοφωνική παραγωγός.
1: Ναι.
0: Όχι. Είμαι σε στρατό και έχει τύχει να είμαι μόνη μου με 500 άτομα σε ένα στρατόπεδο.
1: Δηλαδή... Κατάλαβα.
2: Και δεν σας μιλάει μια γυναίκα
1: και,
2: τώρα την άλλη.
1: Και ου και τέτοια και γυμναστικές και να και τα αυτά να πούμε. Λείπουνε μανίκια εκεί, μπράτσα, μούσκουλα πετάγονται.
0: Όχι, θεωρώ ότι εγώ δεν θα τον συγχωρούσα γιατί δεν θα μπορούσα να έχω το άγχος πάλι αν με θύσει, αν του την πέσουνε, αν.
1: Σωστά.
0: Στο δικό του το μπάτσερο τι θα κάνει, ας πούμε.
1: Σωστά.
0: Θα ακριβώς. Μου πει. Συγγνώμη, είπα μετάνιωσα, θα θέλω να παντρευτούμε. Εγώ προσωπικά δεν θα το συμφωνούσα. Υπάρχουν άλλοι που δεν συμφωνούν.
1: Αυτό.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασιλική μου.
2: Βασιλική, μπράβο σας.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τούχτου Σκόρδα.
0: Καλημέρα, γεια σας.
3: Μπορούμε να. Δεν βγάζουμε άλλη γραμμή. Έχει πάει
2: γιατί να βγάλουμε λίγο.
1: Σε παρακαλώ.
3: Ωραία, άντε, πάμε, έλα.
1: Πάντως ο καθένας το βλέπει από το δικό του πρίσμα. Εγώ αυτό ήθελα να πω. Υπάρχει ένα μεγάλο αλλά.
3: Ναι.
1: Είδες, Βασιλική, 3 παιδιά, ιστορίες, υπέροχη σχέση, δεν θέλει να ρισκάρει τίποτα, το και το.
3: Σωστά.
1: Υπάρχουν όμως και ζευγάρια που συγχωρήσαν την απιστία.
3: Σωστό.
1: Το βλέπουν από τη δική τους πλευρά, ότι εγώ έχω κάτι πολύ καλό, να μην το χαλάσω.
3: Σωστό.
1: Να δώσω μια δεύτερη ευκαιρία. Και αυτή δεν είναι λάθος.
2: Ναι.
1: Παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Εγώ, παιδιά, δεν θα το συγχωρούσα.
1: Κανείς. Εσείς δουλεύετε σε πανηγύρι, γι' αυτό.
2: Εσύ μπήκες μέσα.
1: Έχω δει πολλά τα μάτια σας.
2: Θυμήθηκα λίγο τις εκπομπές της
3: Σπάνια.
2: Όχι πάνια, τη Σία Λεροπούλου, όπως λέει. Που μπαίνανε μέσα και λέει: εγώ παιδιά δεν θα το συγχωρώ. Βασίλης με φόρα.
1: Αλήτη, την έχω σπουδάσει κομμάτρια.
2: Αλλά σε καταλαβαίνω. Για πες.
0: Πώς γίνεται.
3: Κλείσε το ραδιόφωνο, κλείσε.
5: Η κυρία Καρδινάλε βγήκε στην τηλεόραση με τον κύριο από εδώ πέρα.
1: Από εδώ πέρα.
2: Πες κύριε Καρδινάλε.
0: Να μην το θυμάται, αλλά να το είπε σε κάποιον για να το μάθει κοπέλα.
2: Όχι, δεν το έμαθε, το έμαθε από το ξενοδοχείο.
1: Το πήρανε χαμπάρι τώρα, ξέρεις πώς γίνονται αυτά.
2: Γίνανε σούσουρο.
0: Σίγουρα το θυμάται, εγώ πιστεύω.
3: Μα δεν το θυμάται, λέμε, ήταν λιάρδα.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα το ξανακάνει, γιατί μπορεί να ξαναγίνει λιάρδα.
3: Άρα εσύ δεν θα τον συγχωρούσες.
0: Και είναι και κουκλί.
2: Είναι κουκλί, λέμε.
0: Άμα είναι κουκλί, θα το ξανακάνει, δε.
1: Δεν τον αφήνουν και ήσυχο.
2: Φταίει αυτό που είναι κουκλί.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Άμα είναι κουκλί, θα το ξανακάνει.
3: Μάλιστα. Άρα, να σου πω κάτι, εσύ δεν το συγχωρούσες.
0: Όχι, όχι.
3: Θα το έστελνες στο κουκλί.
2: Πες τι θα έλεγες στο κουκλί. Θέλω να μπεις με φόρα.
0: Στη μάνα σου.
1: Στη μάνα σου, δεν είναι κουκλί.
2: Στη μάνα σου.
1: Κουκλί.
2: Μάστε και στη μάνα σου.
6: Ο Σαμίρ και η μάνα.
2: Φιλάκια πολλά.
3: Καλημέρα, γεια.
1: Τώρα που το ξανασκέφτομαι, πρέπει να το στείλει.
2: Μάστα και στη μάνα
1: γιατί
2: σου.
1: Γιατί έγινε προετοιμασία, του είπε πρόσεξε εκεί που θα πας, θα έρθω κι εγώ. Άρα το ήξερε εσύ ότι
2: ναι, είναι κουκλί, ρε.
1: Υπάρχει, είναι κουκλί όμως. Και να κάνεις τώρα, χάσει το κουκλί τώρα για μένα. Πέρασε άλλη έστρωση. Τα ξέστρωσε, τα ξανάστρωσε.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.

0: Τι κάνετε?
1: Είμαστε καλά, πώς σε λένε?
0: Ειρήνη, είναι που έπαιξε χτες.
2: Έπεσε από τις κάλες, τι έπαθες?
0: Όχι, εντάξει, είμαι μια χαρά. Με ακούτε?
3: Ειρήνη μου, θα το συγχωρούσες?
0: Με τίποτα, παιδιά.
3: Με τίποτα.
0: Αν κάποιος το κάνει μια φορά, θα το ξανακάνει.
3: Θα το ξανακάνει.
0: Τη μαλακία.
1: Ναι, είσαι πια στον αέρα κάθε μέρα.
3: Εντάξει.
1: Ειρήνη, έχεις φάει κέρατο ποτέ?
0: Όχι, απλώ τον γνωρίζω. Τώρα την έπαγα και δεν το ήξερα, είναι άλλο ζήτημα.
2: Ψήφισα με τοποθέτησή
3: σα. Σωστά, σωστά. Ειρηνάκη μου, σε ευχαριστούμε,
1: ευχαριστούμε
3: πάρα πολύ. Φιλάκια πολλά.
0: Πολλά φιλιά και Γιώργο, καλώς όρισες πίσω.
2: Welcome back,
1: Γιώργο.
3: Φιλάκια, Ειρήνη μου.
1: Πάμε σε break, γιατί έρχεται, παιδιά, πολύ πολύ πολύ σύντομα το πάρτι μας.
4: Πάμε σε break και θα είμαστε.
5: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
6: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βιολογική φέτα Pop 350 γραμμάρια, 27% φθηνότερα, 3,35. Χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα, 800 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,12. Και ξηρά τροφή για σκύλους, 10 κιλά, 30% φθηνότερα, 4,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Σφαίρα 102,2.
8: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
9: Τι έπαθες?
10: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
10: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
10: Έχω.
9: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
10: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
13: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
14: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
15: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
16: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
17: Το λογαριασμό παρακαλώ.
18: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
19: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
20: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
21: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
22: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.

0: έχουν.
1: Καλημέρα μας.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Δεν κοιμάμαι.

0: περνάτε καλά, τι γίνεται. Να στείλω μια καλημέρα στη Φρόσο, εκεί στο Effort Design, με τις επιπλάρες που μου ετοίμασαν.
1: Άιντε.
0: Μην ξεχνάτε ότι σήμερα είναι και η συναυλία που σας έλεγα χθες. Το Starovation του Δημήτρη Σταρόβα και τους φίλους του. Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, παιδιά. Προλαβαίνετε να κλείσετε εισιτήρια, αν και γίνεται χαμός. Θα σας πω

0: καλοκαίρι είναι, πέφτει το κινητό, σπάει, πέφτει στην παραλία, βρέχετε. Έχετε την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Hey! Εξειδικευμένη ομάδα της Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα την συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα, προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12 μήνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμη και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Vodafone.gr ή ένα κατάστημα Vodafone.
1: Χάρηκες τώρα, χάρηκες.

0: Ο Πονικό, με πιάνει κατάθλιψη,
1: Τώρα τι καταλαβαίνεις.
0: Έλα, έλα, πάμε, φέρει, Αργυρό, πάμε.
1: Έλα, Αναστασία μου. Καλημέρα και στη Θεόνη. Στη Βάλια. Στο Μενέλαο.

0: μην έρθεις να με βρεις, να γράψεις λάθος.
1: Να πω και μια καλημέρα στην φίλη μου τη Φρόσο εκεί στο Δημητρέση, που διαλέξαμε τα πιο ωραία προσκλητήρια για την βάφτιση και τις μπουμπουνιές.
2: Καλέ, καλέ. Άξινος.
3: Πες μου τον

0: Μου γράφει τώρα η Ελισάβετ να στείλει μαλλιά μέτρητες ευχές τη Φοφάρα. Την αγαπάμε πολύ. Η Φόφη, εννοείς τη Φόφη τη Μοσχολιού που έχει γενέθλια αύριο. Ούτε καν προσπαθώ γιατί έχω τα θέματα. Έχει γενέθλια η Φόφη αύριο.
1: Αλήθεια.
0: Έχει γενέθλια η Φόφη αύριο και μεθαύριο.
1: Και μεθαύριο.
0: Η φιλιό. Η μάνα μου.
1: Αλήθεια λες.

0: ότι στις ζεστές μέρες, με έντονους ρυθμούς και πολλές υποχρεώσεις, η σωστή ενυδάτωση γίνεται πιο σημαντική από ποτέ. Ο οργανισμός χάνει υγρά και ηλεκτρολίτες, γι' αυτό χρειάζεσαι σωστή αναπλήρωση.
1: Χάνουμε υγρά, Παναγή!
2: Άχασα εγώ, Γιώργο!
0: Dextro Light Plus Orange, παιδιά, με υπέροχη γεύση πορτοκάλι και φιλικό οξύ, αποτελεί μια πρακτική και ισορροπημένη επιλογή για την καθημερινότητά μας. Διαλύσει ένα δισκείο σε νερό και συνεχίζει δυναμικά τη μέρα σου. Δοκίμασέ το και στις υπόλοιπες γεύσεις για την ενυδάτωση που προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή.

Φίλος μου Σπύρος ο Φιωτάκης, στην καλημέρα μας λέει από το όμορφο Καστελόριζο. Καλημέρα από τα Χανιά, τα σπάμε λέει στο αμάξι, θα μας περάσουν για τρελούς. Κώστα, μην ανησυχείς καθόλου. Μια γλυκιά καλημέρα στο κορίτσι μου τη Σοφία.

0: Μενίδη, στον Φάνη, στη Γεωργία, τη Γεωργιοπούλου, στη Δήμητρα.
1: Και στη Μαριάννα και στην Έφη από Αμφιλοχία.
0: Η Δημητρούλα μου έγραψε ένα μήνυμα και αντί για πεις έγραψε κάτι άλλο. Θέλω να πεις, θέλω να...
1: Να πιείς.
0: Όχι.
1: Να δεις.
0: Θέλω να πε... Προσέγγετε τι γράφετε.
1: Α, θέλω να πέω.

Παραλία τώρα το Σαββατοκύριακο, χωρίς φασάρια, χωρίς κόσμο, πραγματική όαση. Προσέξτε. Προσέξτε, παιδιά, μην ξεχάσετε τα νερά στο σπίτι, έτσι. Φαντάζεστε τη δίψα. Και βρίσκεις δροσερό ζαγόρι, πραγματικά το εκτιμάς αλλιώς, ειδικά όταν μιλάμε για το φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι, που ξεκινά το ταξίδι του από τις κορυφές της Πίνδου, διανύει τη φυσική του διαδρομή μέσα από τα υπόγεια πετρώματα, φιλτράρεται και εμπλουτίζεται με πολύτιμα μεταλλικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία, γιατί σε αυτό τον τόπο το νερό το λέμε ζαγόρι.

Ξεχνιέστε fivefashion.gr με τον κωδικό Nancy20, τώρα που είναι καλοκαίρι και ανανεώνετε την καρνταρόμπα σας. Έχετε τρομερή έκπτωση 20% σε ό,τι και να πάρετε, Nancy, Mess και White.

0: Αυτό ήθελα. Αυτό είναι κομματάρα. Σηκώ φιλικές πιθάνα από Λίμνο.
1: Για σένα παίζει.
2: Να γυρίσεις σπίτι.
0: Γεια σου Γιάννη.
3: Καρδιά μου στο φωνάζω.
0: Για
3: να γυρίσεις σπίτι μας. Καρδιά μου στο φωνάζω.

0: καλημέρα σε όλη την παρέα. Μια καλημέρα λέει.
1: Αυτό το τραγούδι ποιον μου θυμίζει πάνω.
0: Όλα να πάνε καλά στην ύφη μου την Έλενα και τον αδελφό μου τον Γιώργο. Που περιμένω λέει να με κάνουν θείο. Με το καλό ρε παιδιά, με ένα πόνο. Μας ακούνε λέει τώρα στην Ευτική Κλινική στην Πάτρα.
1: Άνε, στείλω και ένα γλυκό φίλο στο γιατρό μας, τον Κιλάρη.
0: Βεβαίως. Το γιατρό μας λες και τον έχουμε μαζί είναι.
1: Εσύ τον έχεις, δεν σε ξεγέννησε.
0: Εμένα!

0: καλή στην ομάδα All for Store και στη Βούλα παραπάνω.
1: Και εγώ για σένα έχω.
0: Έχουν εξετρελαθεί με τον Καλούδη.
2: Είδατε το βίντεο με το γιο του Απέργη που ανέβηκε στη σκηνή και του λέει έλα να πούμε ένα τραγούδι και τραγούδι σε Ακύλα.
0: Λοιπόν,
2: ναι.

0: σήκω να χορέψεις, δεν θέλω.
1: Άσε τώρα.
0: Σήκω, δεν θέλω.
1: Έλα, εγώ δεν χορεύω, ρε.
0: Και μετά, μόλις ξεκινήσει, αρχίζει.
2: Γιώργο, το ξέρεις ότι η τελευταία φορά που τραγούδησες live ήταν στο γάμο μου. Έχεις ξανατραγουδήσει το από τότε?
1: Όχι, δεν θέλω. Ήταν η κορυφαία μου στιγμή.
0: Φαντάσου.
2: Να σου πω, Γιώργο.
1: Ήθελα να φύγω στα πάνω μου.
2: Μήπως τώρα στην... Γιώργο, μήπως τώρα στη βάφτιση του Γιώργου.
1: Πολύ ωραίο event.
2: Ε, Γιώργο. Δεν τρέπεσαι που σου είχα στήσει σκηνή, όργανα, μουσικούς.
1: Εκεί θα πέσει ξύλο, είσαι τρελός. Στη... Να γίνει σαλούν.
2: Στη βάφτιση του Γιού μου τώρα.
1: Αμός θα γίνει.
0: Καλημέρα στον Κρι, στην ομάδα του Θήμιου Μιλωνά στο Ηράκλειο.
2: Να σου πω, Γιώργο.
1: Έλα.
2: Πειράζει να φέρω καραόκι να τραγουδήσεις, γιατί δεν θα έχουμε σκηνή.
1: Κάνε τη θέση, εγώ δεν θα έρθω εκεί μουντιάλ.
0: Τι θα γίνει, ρε Παναγή? Θα σου τραγουδήσω εγώ στην τελική, μας έχεις τρελάνει.
1: Τι μέρα το έχεις πάρει?
2: Κυριακή, Κυριακή.
1: Τι μέρα, μωρή, ημερομηνία?
2: Α, τώρα πρέπει να το πω στον αέρα αυτό.
1: Α, είναι το ψυκρέτα.
0: Τι φοβάσαι, μην έρθουν τα μέσα.
1: Δεν θα έρθει άνθρωπος. Έχουν κλείσει τα πρωινάδικα. Τέλος.
2: Ναι.
1: Τίποτα.
2: Δόξα τω Θεώ. Καλά, και στο γάμο είχαν κλείσει τα πρωινάδικα.
1: Θανάση, το έχω φωτογραφία.
0: Καλημέρα στο ξυλουργείο του Περάκη. Γεια σου, Ανδρέα.

0: το έπεσε break.
1: Τώρα
0: πήγαινε σε break.
2: Θέλω να πω μια καλημέρα σοβαρή όμως. Στον Κώστα από το εγκληματολογικό. Ξέρει
0: γιατί
2: αυτός.
0: Σοβαρή.
1: Γιατί, ρε.
0: Γιατί σοβαρή στον Κώστα.
2: Είναι από το εγκληματολογικό, ρε.
0: Και τι έγινε, ρε.
2: Ξέρε, κάτσε καλά, ρε, σου λέω.
0: Πήγαινε σε break.
1: Καλημέρα στη Μιλένα, Δρένια.
2: Βέβαια μου λέει ότι χορεύει σαν να είναι στην κόλαση τον Μπουρνάζ.
1: Στην κόλαση είναι ωραίο. Και η
0: αγάπη τώρα το καταλαβαίνω.
3: Δίχως συντροφιά, δίχως αγκαλιά.
1: Έτσι.
3: 7-7-0-6 έχει τα φώτα αναμένα.
0: Έχει αναμένα.
3: Να παραγγείσαι σε αυτή την μπαταρία.
2: Τι έχεις πάθει.
0: Τι έχω πάθει.
2: Θα τον στείλει σε μπρέι.
0: Τον έχω στείλει.
2: Εάντε βρε Νικό.
1: Ένα λεπτά ακόμα και στείλεμε. Εκείνη την ημέρα που έχει τη βάφτιση.
2: Τι έχει, πες μου.
1: Ξεκινούν τα νοκάου του παγκοσμίου κυπελού με έναρξη τη φάση των 32. Δεν θα έρθει άνθρωπο.
4: Έλα, πλάκα κάνει τώρα.
1: Αλήθεια σου.
0: Αμάρε καλούδι.
2: Τι ώρα ξεκινούν αυτά, Γιώργο.
1: 10 ώρα το βράδυ, αλλά πρέπει να στρώσουμε από νωρί. Από νωρί πρέπει να ετοιμαστούμε. Να ψήσουμε να κάνουμε. Αλήθεια. Και στην
0: σε μπρέι, Χριστιανέ μου.
5: Πάμε σε μπρέι και φάμαστε.
6: Αλφα 4 ΤΑΦ περιπολικού εκεί.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
8: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
9: Green.
8: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
11: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
12: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
13: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
14: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
15: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
16: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
17: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, στην αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
19: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
18: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
20: Η Μαρίνα Φλίσβου μεταμορφώνεται σε έναν μαγικό προϊστορικό κόσμο με εντυπωσιακές εμφανίσεις μασκών δεινοσαύρων, ανασκαφές απολιθωμάτων και διαδραστικά παιχνίδια για όλη την οικογένεια. Ένα μοναδικό ταξίδι γνώσης, διασκέδασης και αγάπης για τη θάλασσα και το περιβάλλον. Jurassic Seas, όταν οι θάλασσες κυριαρχούσαν στον πλανήτη. Στη Μαρίνα Φλίσβου, από 30 Μαΐου έως 7 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο website και τα social media της Μαρίνας Φλίσβου.
21: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
22: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
23: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
24: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
25: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Μας ακούνε, καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Δεν κοιμάμαι.

0: γιατί και ο Γιοκαρίνης θα είναι σε αυτό το υπέροχο, σε αυτήν την υπέροχη συναυλία του Δημήτρη Σταρόβα. Δημήτρη Σταρόβα και Σταρόβα Band και φίλοι, Παρασκευή σήμερα, 5 Ιουνίου, στο Θέατρο Βράχων. Αν δεν ξέρετε τι να κάνετε με το φίλο σας, με τη φίλη σας, με τον σύντροφό σας, με τη μητέρα σας, με την εξαδέρφη σας, δεν ξέρω, με όποιον και αν έχετε παρέα, μπορείτε να πάτε εκεί λοιπόν, στο Θέατρο Βράχων. Προλαβαίνετε να πάρετε εισιτήρια. Στο τσακ προλαβαίνετε. Και ο Γιοκαρίνης λοιπόν θα είναι εκεί και θα πούνε συγκλονιστικά τραγούδια, και ο Δάντης και ο Μπάμπης Στόκας και ο Γιάννης Ζουγανέλης και ο Βασίλης Καζούλης και ο Πάνος Μουζουράκης και ο, είπαμε, Γιοκαρίνης, η Μιρέλα Πάχου, ο Μάνος Παπαδάκης, Σίντρα Κέιν, Ελκυβιάδης Κωνσταντόπουλος, Γιώργος Γουάστορ και φυσικά ο Γιώργος Μαργαρίτης.
1: Κι όταν εγαδόντες εκτονώνονταν και φεύγανε.
0: Εκπληκτικές φωνές, θα ακούσετε εκπληκτικές διασκευές με την κιθάρα του Δημήτρη Σταρόβα. Στις 9 ξεκινάει more.com για να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας. Η καλύτερη πρόταση για σήμερα το βράδυ.
2: Ο Καρνίδης θα τον αναγνωρίσετε. Ήρθε και ίσως το Μαλί χθες στο Μόρο.
0: Όντως.
2: Ναι, και το πατάει πλέον. Θα έρθει και ο Ζουγανέλης, δεν ξέρω γιατί.

0: στο Διονύση και στο Γρηγόρη.
1: Και ο πατέρα μου είναι στη Σάκη.
0: Στο Γιάννη και στη Σοφία. Αλήθεια. Κάντε και στον πατέρα του τώρα έχει μια γαλιά. Γεια σου, Μάρκο.
1: Λοιπόν, η μάρκα αναψυκτικών Green, παιδιά, η δημιουργός των Green Mocktails, έχει το δικό της μήνυμα για το φετινό καλοκαίρι. Game over στο hangover. Green Mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες. Δοκιμάστε τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλόμα, bitter orange peach και πολλές πολλές άλλες. Passion fruit, rose, ginger lime. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Τι hacker, κακόβουλα, σχόλια και λογισμικά. Ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές απειλεί την επιχείρησή σου. Πώς όμως μπορείς να την προστατεύσεις? Με το Vodafone Business μπορείς, γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο Vodafone.

0: χαμηλώσεις λίγο τώρα να κάνω τηλέφωνο για σφαίρα password. Δεν περιμένω καθόλου.
1: Πρέπει να με παίρνεις. Θα το κάνω εγώ πιο μετά.
2: Είναι αποφασισμένος.
1: Κάθε πρωί τα ίδια.
0: Μα είναι παρά 10 ρε παιδιά.
1: Φύγια μα θες. Σε φίλους και
0: γνωστούς. Δεν μπορώ να σας αψωμώ, σας αψωβάμε. Φταίς δική σου η ευθύνη για ό,τι έχει γίνει.

0: διάθεση. Στα Little θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι για να την απογειώσεις. Διάλεξε άμπρο, καπέλα, μπλούζα και κάλτσες για άνεση και casual αθλητικό look. Και επειδή το καλοκαίρι πλησιάζει, ανακάλυψε Reebok, μαγιό βερμούδα, πετσέτες, θαλάσσιες, εσόρουχα και κάλτσες για κάθε μέρα. Από το γυμναστήριο μέχρι την παραλία, τα Little έχουν όλα όσα χρειάζεσαι για να νιώθεις άνετα και να δείχνεις υπέροχα.
1: Αμάν.
2: Μπορώ να έχω λίγο τον λογαριασμό και έναν υπεύθυνο που θέλω να ρωτήσω. Όσο χρεώθηκε το κάθε σ' αγαπώ, να δεν με παίρνει άλλο ένα να ζητήσω. Μπορώ να έχω λίγο τον λογαριασμό και ένα σφινάκι τελευταίο πριν πληρώσω. Αφού δεν βγαίνουν τα ψηλά για σ' αγαπώ, μήπως τα θέλει κάποιος να του τα πληρώσω.
1: Okay.
2: Να του

να κάνουμε τηλέφωνο για σφαίρα password, παιδιά, γιατί κληρώνουμε σε λίγες μέρες το νέο MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Και είμαστε έτοιμοι να βάλουμε ακόμη έναν στην κλήρωση.

0: χτυπάει.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
1: Καλά.
2: Πού είσαι?
1: Πού είμαι, στη δουλειά.
3: Την αδελφή σου πήρες, πώς μιλάτε έτσι?
2: Το έχεις το μήνυμα? Ορίστε. Το έχεις το μήνυμα?
1: Το έχω το μήνυμα, μισό λεπτό.
2: Μαρία, παιδιά, μισό αυτή πήρα τηλέφωνο. Έχει καταλάβει η κοπέλα ποιος της τηλεφωνεί.
1: 2783.
2: Μπράβο, Μαρία!
0: Είσαι μέσα, Μαράκι.
1: Ευχαριστώ, επιτέλους.
2: Μαράκι μου γλυκό, έχεις μπει στην κλήρωση. Δεν χρειάζεται να πούμε ποιοι είμαστε και τι και πώς και γιατί. Έχεις αυτοκίνητο?
1: Έχω, αλλά θέλω και ένα καινούριο.
2: Εύχομαι να το κερδίσεις λοιπόν.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Φιλούρες πολλές, μόνο σφαίρα.
0: Γεια σου, Μαράκι.

0: την Γιώτα από Κορινθία, στην Αναστασία, στη Δήμητρα από τα Σφακιά, στη Δέσποινα που θέλει να πει χρόνια πολλά στο Στέφανο.
1: Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν.
0: Θα πάθαινες ρε να καθόσουν 3 λεπτά παραπάνω. Ω και ω.
1: Έχω κάτσει πολλά παραπάνω, Νάντσι. Τα μισθά μου τόσα είναι. Δεν είμαστε όλοι αργό σχολείο, έχουμε και δουλειές κάποιοι.

0: αλλά τελικά την κατούρισε την πέτρα.
1: Γιατί πεισματώνεις και
2: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
0: Ήτανε δίπλα του αυτή την εβδομάδα, νταμαρογολώνα στο κεφάλι του, στο προσκεφάλι του, στο πλευρό του.
2: Ούριαζε στους διαδρόμους.
0: Έβγαινε έξω και φώναζε στους γιατρούς.
3: Αφήστε τους αυτούς! Εδώ δώστε την προσοχή σας!
0: Αυτή είναι η Νάνση Αντωνίου!
2: Αυτή είμαι! Ήρθε από τον Άι Δομήνικο! Τους έχει τσιτώσει όλους!
3: Η Μπρατζίτα!
2: Κουρεύεται στο μόρο και τα ανεβάζει σε φωτογραφία!
3: Έτσι, με τα ποδαράκια σταυρωμένα από κάτω!
2: Δεν θέλαξα να τραγουδήσεις σε live!
3: Όχι!
2: Θέλα να κάνει μόνο εκπομπές! Θέλα να με τα παιδιά του!
3: Εκπομπές ρήπων σαν τον Αταμάν!
2: Φερνίζεται όλη την ώρα μας, έχει φέρει όλα τα μικρόβια από τον Άι Δομήνικο! Είναι ο Γιώργος Λιανός!
4: Γρασίζεμαι!
3: Είναι ο Παναγής ο Τζορτζάτος, η αρκούδα της Κεφαλονιάς.
0: Είναι όμως και αυτό το αγόρι το καραφλό απέναντι που υπογράφει όλες τις μουσικές επιτυχίες. Που τον θέλετε, τον ποθείτε για το γάμο σας, για τη βάφτιση του παιδιού σας, γιατί είναι ο καλύτερος DJ που υπάρχει.
2: Είναι το λένε?
0: Ο Νίκος Καλούδης. Λοιπόν, έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Θα πάτε πιθανά Σαββατοκύριακο?
3: Όχι,
0: εσύ εδώ.
2: Εγώ...
0: Εσύ στο Δαρβαίνει.
2: Εγώ
0: στην Εύβοια.
3: Εγώ θα πάω στην Πάτρα.
0: Εσύ στην Πάτρα.
3: Αύριο θα πάω στην Πάτρα, έχει τελικό.
0: Ναι.
3: Μικτή Αθηνών, πέσει η Αριάννα. Μικτή η
2: Αριάννα,
3: άλλη μία φορά οι δύο ομάδες βρίσκονται στην τελική.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Άντε με την νίκη. Με την νίκη.
2: Εσύ θα μας το έλεγε ότι η Αριάννα.
0: Πραγματικά.
2: Που την γνωρίσαμε μωρό, ναι, θα παίζει παιδάκι. Τώρα το κοριτσάκι μας.
3: Πάμε Βαβακανέλο, φέρτο!
0: Λοιπόν, έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο να χαμογελάτε. Ο καιρός θα είναι με το μέρος μας, έστι θα έχει 35 άρια και να θυμάστε κάτι.

0: Είναι λίγο μετά τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
6: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Η Automotive Group υποδέχεται Honda, Mitsubishi και Maxus ως επίσημος αντιπρόσωπος με σύγχρονες κάθετες μονάδες και υπηρεσίες after sales. Το νέο Honda HR-V, το Mitsubishi ASX, το Maxus T60 και πολλά ακόμα σε περιμένουν να τα οδηγήσεις. Έλα να διαλέξεις το επόμενο αυτοκίνητό σου στον Γέρακα. Automotive Group, τώρα ακόμα πιο δυνατή.
9: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
10: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
11: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
10: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες. Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
12: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
10: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
13: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
14: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
15: Ναι, πάμε.
16: Πού θα πάμε?
17: Κρήτη.
15: Μήλο.
14: Κρήτη λέω κι εγώ.
15: Μήλο.
17: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
14: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
15: Ναι.
17: Πάει το ταμείο.
14: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
16: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
15: Κι εγώ.
18: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
19: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: Μπρέζα. Και ξέχνα τα. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα χρυσή.

0: Ζήμη. Καλύτερη με διαφορά. Με Ζήμη φωνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, special, χωριάτικη, barbecue. Πίτσα χρυσή Ζήμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
1: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω σου.

0: Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή
3: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
2: Plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
5: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
6: Σφαίρα 102-2.
5: 10-1. Βερίνα Ευαγγέλου.
2: Καλή σας ημέρα. Τι παίζει? Α, το σωστό. Καλημέρα, παιδιά μου. Τι κάνετε? Πώς είστε? Όλο υπέροχο και σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου, 7 λεπτά μετά από τις 10. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία το μεσημεράκι. Θέλω πολλά μηνύματα στο Viber 6936 10 102, που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε και τι σκοπό έχετε, έτσι πώς σκέφτεστε να περάσετε το Σαββατοκύριακό σας. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα γιορτάζει η Δωροθέα ο Πλούταρχος, η Κίνθια ο Απόλλωνας, η Νικανδρία η Σελληνία και ο Σελήνιος. Χρόνια πολλά, με υγεία να έχετε τη γιορτούλα σας. Χρόνια πολλά, με υγεία να έχετε τα γενέθλιά σας. Κατά τα άλλα, πάρτε το καφεδάκι σας, Μικέλ Coffee Company, χαμός, γιατί όλοι πίνουν τον ίδιο καφέ, αλλά όλοι πίνουν καφέ μάλλον, αλλά δεν πίνουν όλοι τον ίδιο καφέ. Μικέλ Coffee Company, δοκίμασέ το και δεν θα γυρίσεις πίσω. Και εγώ σου δίνω τον καφέ σου για έναν ολόκληρο μήνα, τον καθημερινό. Οπότε, αν γράψεις τη λέξη Μικέλ στο 6936 10 102, άσε τα υπόλοιπα πάνω μας, θα κερδίσει τον καφέ σου. Και το πατάω να ξεκινήσουμε με τις επιτυχίες. Κάτσε να δω, να δω. Α, βέβαια, με Νίκο Οικονομόπουλο θα ξεκινήσω. Ορίστε. Καλημέρα και καλά να περάσουμε.

0: Βρες το Sthera Password, άνοιξε το γκαράζ, κέρδισε το αυτοκίνητο.
1: Παρέα στον Sthera με το Θοδωρή Φέρι.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2.
1: Όταν ταξιδεύαμε από την Ιταία προς την Αθήνα, έχει στα δεξιά στην Εθνική τους μήλους μιας γνωστής εταιρείας μακαρονιών, ελληνική. Και όταν ήμουν μικρός, κοίταζα με θαυμασμό τους μήλους, γιατί σκεφτόμουν εμένα να πηδάω μες στα μακαρόνια. Άλλο παιδάκι το ρωτούσες και έλεγε: θέλω να γίνω γιατρός. Θέλω να γίνω κάτι. Εγώ.
2: Πιλότος.
1: Εγώ σκεφτόμουν να βουτάω μες.
0: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο σφαίρα 102,2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή σφαίρα 102,2.

0: Άστε τα, δεν λες τίποτα. 37 λεπτά μετά από τις 10. Καλή σας ημέρα και καλώς ήρθατε στο νούμερο 1 και αγαπημένο σας ραδιόφωνο, τον Σφαίρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου, μαζί μέχρι και τη μία εννοείται. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας. Από κίνηση, χαλαρά τα πράγματα σήμερα, αγαπητοί μου. Παρασκευή 5 Ιουνίου, μια χαρά μας την έκαναν τη χάρη. Πού είστε, έχετε φύγει για Σουκού? Είμαι αλλού, έχω φύγει για Σουκού. Λοιπόν, η Κηφισίας είναι μια χαρά, δεν έχει καθόλου κίνηση, να τα λέμε και αυτά. Ο Κηφισός από την άλλη έχει λίγο στην άνοδό του, από το ύψος του Εγάλαιο μέχρι και το ύψος της Μεταμόρφωσης. Δεν είναι ότι θα το πάρει και σημειωτών, αλλά εντάξει, την έχει την κίνησή του. Η κάθοδος είναι σε καλύτερα επίπεδα. Να δω τώρα, Μεσογείο Κατεχάκη, ωραιότατες, δεν έχει καθόλου κίνηση. Κατεβαίνω κέντρο για να βρω τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, τμηματικά έχει εκεί, σε κάποια σημειάκια. Επίσης, πιο κέντρο, τα Βασιλικά. Είναι εντάξει αυτή την ώρα, να εξαιρέσει λίγο τη Βασιλής Σοφίας που έχει πάντα κίνηση. Έχουμε και λίγο στην Αρδιτού. Κατά τα άλλα, καλά. Οι Λιουπόλες βουλιαγμένες ανοιχτές αυτή την ώρα, όπως και τα υπόλοιπα νότια. Και στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι και Σκαραμαγκά. Στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις του δεκάλεπτου στις εξόδους για Λαμία, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και προς Ελευσίνα. Κατά τα άλλα, τα υπόλοιπα είναι όλα ανοιχτά. Υπέροχο. 6936-10-1022 είναι το Viber που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Κατά τα άλλα, θα περάσουμε σε ένα μικρό break και έρχομαι.
1: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
2: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
3: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
8: Γαλαξίας, 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Πεπόνια εγχώρια μόνο 2,10 το κιλό. Αμφιλοχίας κεφαλογραβιέρα μόνο 14,40 το κιλό. Skip Large μόνο 8,79 και Kleenex Foam μόνο 2,49. Γαλαξίας.
9: Μητέα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
12: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
6: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
9: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
14: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
15: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
16: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
17: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.

0: Μπρέζα. Και ξεχνά τα. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Άντε, προχώρα!
2: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
3: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
4: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
5: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Υπέροχη, αγιαεροχή και καλοκαιρινή επιστροφή στα 45 λεπτά μετά από τις 10. Καλή σας ημέρα, Παρασκευή. 5 Ιουνίου λοιπόν, η Μηδερίνα Ευαγγελού μαζί, μαντέψτε, μέχρι και τη μία. Πολλά λέγονται για την Gen Z, Gen Z γενιά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχει και αυτή τις διαστάσεις της. Αποδέχεται τα καλά, τα κακά, αναζητά το αληθινό, ζει στο δικό της κόσμο και φτιάχνει το δικό της δρόμο. Και όπως κινείται αυτή η γενιά, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Ανανεώνεται λοιπόν με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στη ζωή των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp και όλα παίζουν. Πάμε να δούμε τα του καιρού. Συννεφιά, τοπικές βροχές και τριαντάρια είναι η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο. Συννεφιασμένος θα είναι σήμερα ο καιρός, ενώ τοπικές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε διάφορες περιοχές και η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, όμως, για να δούμε στην Αττική πιο συγκεκριμένα, γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Η μέγιστη θερμοκρασία στους 29 βαθμούς Κελσίου, κάπως έτσι και στη Θεσσαλονίκη, κάπως έτσι και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Και το Σάββατο γενικά έθριος ο καιρός με απογευματινές βροχούλες. Και την Κυριακή, για να δω, πάλι έθριος ο καιρός με τοπικούς όμβρους στα ορεινά. Αλλά η θερμοκρασία εκεί θα είναι 29 με 30 βαθμούς. Μηνύματα περιμένω στο Viber. Αν θέλεις να ζήσεις το Big Well Festival και να το απολαύσεις με παρέα, η Zenith σου προσφέρει ένα επιπλέον εισιτήριο δώρο με κάθε αγορά εισιτήριου για το Big Well Festival. Πήγαινε σε ένα κατάστημα της Zenith στην Αθήνα, ενημερώσου και λάβει το voucher σου. Πρόλαβε όμως, γιατί ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των vouchers. Αρμόδια αρχή RAE, Big Well Together με τη δύναμη της Zenith. Έρχονται αγαπημένοι καλλιτέχνες να ακούσουμε και τα λέμε σε λιγάκι. We'll be right back.

Δύο λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 11. Είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Έτσι θέλω να μιλάω με το outro αυτό για χαλάκι. Παρασκευή 5 Ιουνίου, είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου. Μαζί εννοείται μέχρι και τη μία. Ξέρετε τι άλλο θυμίζει η Ελλάδα? Μα φυσικά τα νησιά μας. Η Πάρος, Πάρος Palace Suites. Παραδώστε τις αισθήσεις σας, την άνεση, τη φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Palace Suites λοιπόν σας περιμένει μια πολυτελής διαμονή, ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Θα ζήσετε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης, ακούτε και δοκιματάκι που σκάει, και πολυτέλειας, και θα απολαύσετε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Palace Suites λοιπόν, η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού. Για πληροφορίες και κρατήσεις θα επισκεφτείτε το parospalace.gr. Μαγικό ξενοδοχείο, μαγικό, μαγικό. Έχει μια θέα απίστευτη. Σκάει το ηλιοβασίλεμα και είναι σαν να το πιάνεις. Είναι δίπλα σου, φιλόξενοι όλοι οι άνθρωποι εκεί. Θα σας υποδεχτούν, θα σας προσέξουν και γενικά θα περάσετε υπέροχα στο Πάρος Palace Suites. 6936 10 102 το Viber. Μηνύματα περιμένω, που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Διαβάζω εδώ. Το ελληνικό νησί, λέει, με τις 23 απάτητες παραλίες. Ένα πάμε να τις πατήσουμε, με είναι απάτητες. Πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης και ορθής διαχείρισης υδάτινων πόρων. Το νησί αυτό είναι η Λειψή. Αποτελούν... Έτσι, ένα γνωστό προορισμό πια, αλλά είναι ένα νησί που αναγνωρίζεται διεθνώς για τις καλές πρακτικές που εφαρμόζει στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης. Και γενικά έχει φανταστικές παραλίες. Σας λέω, 23 απάτητες. Πώς και έχει γίνει αυτό και δεν έχουμε μπει εκεί να τα ρημάξουμε όλα ακόμη? Α, εντύπωση μου κάνει. Αλλά ευτυχώς κρατιούνται κάποια νησιά, έτσι, ωραία. Στο Αιγαίο. Βλέπω εδώ και φωτογραφίες. Πρέπει να είναι μαγικά. Έχετε πάει στους Λειψούς? Για στείλτε μου λίγο. Σαν πισίνα είναι τα νερά, παιδιά. Είναι ακραίο αυτό που βλέπω αυτή τη στιγμή. Στείλτε μου τα μηνύματά σας και πείτε μου και πού μπορώ να μείνω εκεί στους Λειψούς, άμα θέλω να περάσω μία βόλτα. Έχω να σας πω κάτι που έμαθα. Πότε καταλαβαίνεις ο οργανισμός σου ότι ο οργανισμός ζητάει αποτοξίνωση? Όταν αρχίζει να νιώθεις αυτό το πρίξιμο, αυτή τη δυσφορία, αυτή τη βαριά αίσθηση και λες, κάτι πρέπει να αλλάξει, δεν πάει άλλο, θα σκάσω. Υπάρχει κάτι που θα σε κάνει να νιώσεις καλύτερα. Είναι το S-Detox από τη Superfoods. Είναι ένα συνδυασμός υπερτροφών και βοηθάει στη φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών, που την έχουμε μπόλικη το καλοκαίρι, την κατακράτηση. Και μάλιστα σε μόλις 6 μέρες σε βοηθάει. Δοκίμασέ το και θα με θυμηθείς. Να πω κι άλλα. Πολλά είπα πάνω, θυμάμαι σε αυτό το on. Μικρή διακοπή και έρχομαι για να πούμε στη δεύτερη ώρα.

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Θέλω να φτιάξω ένα κίνημα που να το ονομάσω «Μη δίνετε το κινητό σας». Δίνεις το ανιψάκι σου να μένει το κινητό, να δει πέπε το γουρουνάκι.
3: Ναι.
2: Και αυτό το παίρνει το κινητό και βάζει την εικόνα σε άλλη οθόνη. Αλλάζει το επεισόδιο.
3: Γρηγόρη, έχεις δίκιο.
2: Ναι, αλλάζει παιδικό, κατεβάζει παιχνίδια. Αλλάζει τον αλγόριθμο από το κινητό.
3: Ναι.
2: Και στο τέλος μανάκα, δες το δικό μου το κινητό είναι αυτό που
3: είναι κίνημα αυτό.
2: Μα είναι κίνημα.
1: 6 με 7, 8,
4: 9,
1: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
0: Παρέα στο σφαίρα. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον σφαίρα 102,2 με την ενέργεια της ΔΕΗ.
5: Δευτέρα, 8 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, παρέα στον Σφαίρα, με καλεσμένη τη Μαριάννα Παπαμακαρίου. Με την υποστήριξη της Vistabet και καλή μας διασκέδαση.
0: Παρουσιάζει η Ράνια Κωστάκη.
5: Συντονιστείτε στον Σφαίρα 102,2 και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτοι ολόκληρο το επεισόδιο.
0: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Κάθε μέρα γράφει τη δική της ιστορία με ρυθμό, στιγμές και επιλογές. Επιλογές που δείχνουν ποιος είσαι, τι ζητάς, τι αξίζεις. Έναν καφέ με ποιότητα που φαίνεται, με καινοτομία που εξελίσσεται, με φροντίδα για εσένα και τον κόσμο γύρω σου. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν είναι τυχαία, είναι αυτό που επιλέγεις. Mikkel Coffee Company. Και αυτή η ιστορία αξίζει να είναι καλή.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4B προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
11: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
12: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
13: Θεέ, ήρθα!
12: Ένας θείος.
14: Α, ήρθες.
12: Καμία αλλαγή.
14: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
12: Και μια μεγάλη ανατροπή.
13: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
14: Τι έκανες?
13: Έβαλα προτέργεια.
14: Καλά έκανες. Μπράβο.
12: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
14: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
13: Έτσι.
14: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
13: Να, εδώ.
14: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
13: Ναι, ναι.
12: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
15: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
16: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
17: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ
4: Θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
9: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
4: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
17: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
18: Όχι.
17: Όχι.
18: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
19: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
20: Handmade by Nancy 22. Χειροποίητες δημιουργίες για μικρούς και μεγάλους φίλους. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook Handmade by Nancy 22. Για τις δικές σας παραγγελίες καλέστε τώρα στο 697-6841-177.
21: Paros Palace Suites. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Paros Palace Suites σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Paros Palace Suites. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
22: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
23: Μετά από ώρες στον ήλιο επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
24: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
25: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
26: Σφαίρα 102-2.
27: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
28: Κόβουμε κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής 9 λεπτά μετά από τις 11. Καλημέρα, καλημέρα, Παρασκευή 5 Ιουνίου. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τη μία το μεσημεράκι. Φύγαμε για την έρευνα της ημέρας. Πριν όμως θέλω να σας πω ότι επειδή υπάρχουν πολλές επιλογές σε αυτή τη ζωή, υπάρχουν πάντα και αυτές που ξεχωρίζουν. Για την ποιότητα, τη συνέπεια, την εμπειρία. Ο καφές λοιπόν που διαλέγεις λέει την ιστορία σου. Και όχι μόνο ο καφές, γενικά οι επιλογές σου. Και αυτή η ιστορία, ρε παιδιά, αξίζει να είναι καλή. Η αλήθεια είναι. Μικέλ Coffee Company, λοιπόν, η μόνη επιλογή. Πάμε τώρα να δούμε. Ψυχολόγος του Χάρβαρντ αποκαλύπτει 7 φράσεις. Έλα, μην μου πετάτε διαφημίσεις τώρα και πιάσει τρέλα μου. 7 φράσεις που χρησιμοποιούν καθημερινά τα πιο ευτυχισμένα ζευγάρια. Γιατί η διατήρηση μιας υγιούς και ευτυχισμένης σχέσης δεν είναι αποτέλεσμα τύχης, αλλά καθημερινής προσπάθειας και σωστής επικοινωνίας. Πάμε να δούμε το νούμερο 1. Το νούμερο 1 είναι εκτιμώ την προσπάθειά σου. Γιατί είναι εύκολο να εστιάζεις σε όλα όσα σε ενοχλούν στον σύντροφό σου ή τη συντρόφισσα και να τα επισημαίνεις με κάθε ευκαιρία. Ωστόσο, τα ευτυχισμένα ζευγάρια δίνουν έμφαση στα θετικά. Δηλαδή, εκτιμώ το πόσο σκληρά δουλεύεις για αυτό, για την οικογένειά μας, για εμάς. Είσαι ευχαριστώ που έκανες αυτό σήμερα. Έτσι. Νούμερο 2. Μου αρέσεις. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο σ' αγαπώ και το μου αρέσεις. Το πρώτο είναι ένα βαθύ συνέστημα στοργής. Το δεύτερο αφορά την αποδοχή της προσωπικότητας του άλλου. Το να λες λοιπόν στον άνθρωπό σου ότι σου αρέσει ο χαρακτήρας του, τον κάνει να νιώθει μοναδικός. Νούμερο 3. Βοήθησε με να το καταλάβω αυτό καλύτερα, γιατί όλοι κουβαλάμε διαφορετικά βιώματα και αξίες. Αν λοιπόν ο άνθρωπος σου αντιδράσει με τρόπο που δεν κατανοείς, δεν χρειάζεται έτσι να γίνεις επιθετικός. Ζήτησέ του να σου εξηγήσει την οπτική του πολύ απλά. Το συγγνώμη επίσης, σε κάθε σύγκρουση και οι δύο έχουν μερίδιο ευθύνης. Η ικανότητά σου λοιπόν να αναλαμβάνεις την ευθύνη για τα δικά σου λάθη και να ζητάς ειλικρινή συγγνώμη είναι το κλειδί για να επουλωθούν οι πληγές. Επίσης, είμαι δεσμευμένος, δεσμευμένη σε σένα. Γιατί η σχέση είναι επιλογή. Το να υπενθυμίζεις στον σύντροφό σου ότι επιλέγεις να είσαι εκεί, ειδικά στις δύσκολες στιγμές, δημιουργεί ένα αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας. Εναλλακτικές φράσεις. είναι το είμαι εδώ, θέλω να το παλέψουμε, είμαστε ομάδα κλπ. Κλπ. Το νούμερο 6 είναι ας διασκεδάσουμε και λίγο. Το χιούμορ είναι το καλύτερο φάρμακο για τα πάντα. Τα ευτυχισμένα ζευγάρια ξέρουν πότε να σταματήσουν τις σοβαρές συζητήσεις, να κάνουν ένα αστείο, να γελάσουν μαζί κτλ. Και η τελευταία φράση εννοείται είναι το σ' αγαπώ. Απλό αλλά απαραίτητο. Η λεκτική έκφραση της αγάπης λέει κρατά τη σπίθα ζωντανή. Όταν το λες, φρόντισε να το εννοείς πραγματικά. Συμπέρασμα. Η επικοινωνία είναι δεξιότητα που καλλιεργείται σε ένα ζευγάρι. Επομένως, ξεκινήστε να εντάσσετε αυτές τις φράσεις στο λεξιλόγιο σας, αν και μόνο τις πιστεύετε, και θα δείτε που όλα θα αλλάξουν προς το καλύτερο. 6936-10122 το Viber, μηνύματα που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Θέλω να σας δώσω, γιατί με έχετε πρίξει εδώ στο Viber. Ανοίγει ο Βέρτης, ανοίγει ο Βέρτης. Θα μας δώσω καν τραπέζι, δεν σας δώσω εγώ τραπέζι. Στον Νίκο Βέρτη, στο καλοκαιρινό Ελάν, με προσβάλλετε. Ο μοναδικός προορισμός της Αθήνας με άρωμα θάλασσας, δίπλα στο στάδιο Ειρήνη και φιλίες, και αν θες να ζεις αυτή την εμπειρία μαζί με το παρεάκι σου, αυτή την Κυριακή 7 Ιουνίου στέλνεις τώρα τη λέξη Βέρτης στο 6936-10-122 και ετοιμάσου για μια νύχτα που θα σου μείνει αξέχαστη. Ο μοναδικός προορισμός της Αθήνας λοιπόν με άρωμα θάλασσας, δίπλα στο ΣΕΦ, έναρξη ανοίγει αύριο. Έτσι και καλή αρχή, 6 Ιουνίου, κάθε Σάββατο και Κυριακή για λίγες εμφανίσεις. Ο Νίκος Βέρτης στο Ελάν, Εθνάρχου Μακαρίου. Να πω κι άλλα, με έχει πιάσει λίγο διάρκεια σήμερα. Πάμε, 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία απολύτως διακοπή για διαφημίσεις. Με Αιγαίο, παιδιά μου, με Αιγαίο. Έλα, θέλω να αρμενίζουμε στο Αιγαίο. Δεν είμαι εδώ μαζί σας.

0: Τι να κάνω εδώ ρε παιδιά, εδώ 36 λεπτά μετά από τις 11 ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά της δεύτερης μας ώρας. Παρασκευή λοιπόν 5 Ιουνίου, παρεούλα είμαστε στον Σφαίρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου, μαζί εννοείται μέχρι και τη μία. Τα ζυμαρικά μέλισσα είναι στην καρδιά κάθε στιγμής. Και με το event που έρχεται μπορούν να είναι στην καρδιά κάθε στιγμής για έναν ολόκληρο χρόνο. Γιατί η μέλισσα σε συνεργασία με την IKEA σας προσκαλεί σε μία σειρά από πεντανόστιμα live cooking event σήμερα Παρασκευή από τις 5 το απόγευμα έως τις 7 στο IKEA στον Κηφισό, το Σάββατο αύριο 6 Ιουνίου από τις 3.30 έως τις 5.30 στο IKEA στο The Mall Athens και την Κυριακή μεθαύριο 7 Ιουνίου από τις 3.30 έως τις 5.30 το απόγευμα στο IKEA στο αεροδρόμιο. Την εμπειρία θα απογειώσουν συνταγές με την υπογραφή της Σεφ Μαρίνας Χρονά, τις οποίες θα έχετε την ευκαιρία να δοκιμάσετε, ενώ θα συμμετάσχετε και σε ένα διαγωνισμό που 50 τυχεροί θα κερδίσουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωρεπιταγές IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Θα τρελαθώ. 6936 10 122 είναι το Viber, μηνύματα περιμένω. Που είστε, τι κάνετε και από πού μας ακούτε. Έχετε δει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp? Γιατί αυτό το spot μιλάει κατευθείαν στην ψυχούλα κάθε Gen Z και φέρνει έτσι τις αγωνίες τους στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει σε όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων. Η νέα διαφήμιση λοιπόν εμπνέεται από το Spoken Word Poetry και αποτελεί μία οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Μικρή διακοπή και έρχομαι να παίξουμε κι εμείς για Σφαίρα Password.
1: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Θέλω να σας πω ότι γράφω ένα πολύ ωραίο παραμύθι.
3: Όντως.
2: Ναι, και θέλω να σας το ανακοινώσω σήμερα με ένα πολύ ωραίο τίτλο.
0: Α, τι πες.
2: Ζακέτα. Το ρούχο που φορούν τα παιδιά όταν κρυώνει η μάνα τους.
0: Τι ωραίο που ήταν αυτό. Πόσο ταυτίστηκα.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
5: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
6: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο.
3: Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω σου.

0: Επό! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
2: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
4: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
5: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η SteamWash, πρωτοπόρος στα κινητά πλυντήρια ατμού εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690 695 1670. SteamWash.gr.
6: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
7: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
8: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 για να κάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
9: Το Σφαίρα Password είναι 1605.
10: Μόλις έπαιξε το Σφαίρα Password της ημέρας για τη δική μου εκπομπή, 44 λεπτά μετά από τις 11, Παρασκευή 5 Ιουνίου, είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου, μαζί μέχρι και τη μία. Ελπίζω να τα ακούσατε δυνατά, καθαρά και σωστά, γιατί είναι το μεγαλύτερο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου, παιδιά. Για λίγες ημέρες ακόμα παίζουμε Σφαίρα Password. Σε λίγες μέρες έτσι θα κληρωθεί το αυτοκίνητό μας. Αυτή η αυτοκινητάρα, το MG3 Hybrid Plus, σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Στέλνετε τη λέξη password για τα επόμενα 5 λεπτά στο 6936 10 1022, και σε λιγάκι βγαίνουμε αέρα να κάνω τα τηλέφωνά μου και να μου απαντήσετε, εύχομαι και ελπίζω, σωστά. Αυτά είχα να πω. Και επίσης, αν νιώθεις ότι ο οργανισμός σου ζητά κάποια βοήθεια, γιατί δεν αντέχει άλλο, έχει πριστεί, έχει κατακρατηθεί και όλα αυτά που μας συμβαίνουν, εν πάση περιπτώσει, S-Detox είναι η λύση. Από τη Superfoods, ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες, γιατί κάποια πράγματα τα ζητάει ο οργανισμός και είναι σημαντικό να τα ακούσεις. Πάμε τώρα κι εμείς να ακούσουμε Ρία Ελληνίδου, Νίκο Βέρτη και Πέτρο Ιακωβίδη, και ερχόμενοι κάνω τηλέφωνα να γίνει χαμός.

0: έχει μάθει ο καθένας, παιδιά μου, ας πορευτεί. Δεν θα καθίσω. Δεν θα καθίσουμε να τα λύσουμε εμείς. 56 λεπτά μετά από τις 11 ή 4 λεπτά πριν από τις 12. Ό,τι θέλετε, διαλέξτε. Το θέμα είναι ένα, ότι είστε συντονισμένοι στον Σφαίρα. Στο νούμερο είναι και αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου. Παρασκευή 5 Ιουνίου μαζί παρεούλα και φεύγω, κατευθείαν φεύγω για Σφαίρα Πάσκορτ. Θα κάνω τώρα το τηλέφωνό μου. Εύχομαι να το σηκώσετε και να μου απαντήσετε σωστά, γιατί τα έχουμε πει. Σε λίγες μέρες κληρώνουμε το MG, το υπέροχο. Πήραμε ωραία σωστά τα τηλέφωνα, πιστεύετε? Πατάω εδώ.
1: Νόβα, ο αριθμός που καλέσατε δεν υπάρχει.
0: Εγώ το έχω κάνει αυτό το ατόπιμα. Πάμε να πάρω άλλη μία. Κάτι δεν πατιέται καλά εδώ στο τηλέφωνο, ρε εσύ. Πάμε πάλι. Όχι.
2: Παρακαλώ.
0: Α, καλημέρα, Νικόλ μου.
2: Α, περίμενε. Μην βγάλεις τον αέρα, να δω το password. Έλα τώρα.
0: Έλα, στον αέρα είσαι ήδη. Νικόλ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Είναι 16.05 είναι το password.
0: 16.05, είσαι πάρα πολύ γρήγορη. Συγχαρητήριο, μπήκε στην κλήρωση για το MG. Μπράβο,
2: ευχαριστώ.
0: Μπράβο.
2: Έλα να με ξαναπάρεις όμως και να έχω κερδίσει εγώ το MG.
0: Στο εύχομαι. Ειλικρινά στο εύχομαι. Να φύγει το αυτοκίνητο από αυτήν εδώ την εκπομπή, γιατί εντάξει, εγώ λατρεύω το αυτοκίνητο, οπότε θα ήθελα πολύ να βγάλω νικητή.
2: Τέλεια, τέλεια.
0: Καλά, ρε Νικόλ μου. Φιλάκια, καλή σου
2: ευχαριστώ,
0: μέρα.
2: Ευχαριστώ, φιλάκια, καλημέρα.
0: Γεια σου, κορίτσι μου. Τι ωραία. Τσακ, μπαμ, βγήκαμε τα παιδιά σας. Μπήκε στην κλήρωση. Παίζουμε, ξαναπαίζουμε. Και από εβδομάδα ξαναπαίζετε εσείς όμως σήμερα και με το μαράκι μας και με το Νίκο και την Ελίνα. Τώρα προς το παρόν πάμε σε ένα μικρό break και επιστρέφουμε να μπούμε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα. Έχω πολλά να πω ακόμα.

0: Σφαίρα 102.2. Μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Η γυναίκα ξυπνάει από ένα όνειρο ουρλιάζοντας: γρήγορα ήρθε ο άντρας μου, γρήγορα! Την ώρα που κοιμότανε. Και ο άντρας της που είναι δίπλα στο κρεβάτι της, πετάγεται, ντύνεται και το βάζει στα πόδια. Ποιος είναι ο ένοχος?
3: Και οι δύο. Αλληλοκερατώνονται αυτοί, Γρηγόρη.
2: Έλα, αλήθεια. Από πού το κατάλαβες, Παναγιώτα? Ναι.
4: Κάνει πράξεις πιο γρήγορα και από έναν ενήλικα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: 6 με 7, 8,
5: 9,
1: 6 με 10.
6: Πρωινό Σφαίρα.
7: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 12 στον Σφαίρα 102.2.
8: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
9: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
10: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
9: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
10: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
12: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
13: Σφαίρα 102.2.
14: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
15: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
16: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
17: Ναι, πάμε.
18: Πού θα πάμε?
19: Κρήτη.
17: Μήλο.
16: Κρήτη λέω κι εγώ.
17: Μήλο.
19: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
16: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
17: Ναι. Ναι.
19: Πάει το ταμείο.
16: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
18: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
17: Κι εγώ.
20: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
21: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
20: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
22: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
23: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
22: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
23: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
0: Νίκος Βέρτης στο καλοκαιρινό Ελάν. Ο μοναδικός καλοκαιρινός προορισμός της Αθήνας με άρωμα θάλασσας υποδέχεται τον

0: 6 Ιουνίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή για λίγες εμφανίσεις.
1: Αν είσαι ένα αστέρι.
0: Ο Νίκος Βέρτης στο Ελάν.
2: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
3: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
4: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
5: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι?
6: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
5: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
6: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
5: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
7: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
8: Σφαίρα 102-2
9: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
10: Εσύ, φτάσαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής, 5 λεπτά μετά από τις 12, Παρασκευή 5 του Ιούνιου. Λοιπόν, η Μιβερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία το μεσημεράκι. Υπάρχουν μέρες έτσι που δεν ξεκινάνε καλά και υπάρχουν όμως πάντα και αυτές που διορθώνονται με ένα μικρό reset, με μια επιλογή που αλλάζει τη διάθεση. Μικέλ Coffee Company, γιατί καμία μέρα δεν είναι χαμένη όταν έτσι ξεκινάς από την αρχή. Σας έχω πει για το φανταστικό διαγωνισμό που τρέχει στα social μας και πιο συγκεκριμένα στο Instagram του Σφαίρα. Σας στέλνουμε ταξίδι στις χώρες της Βαλτικής. Ποιες είναι αυτές? Λετωνία, Λιθουανία και Εσθονία, με το Manesis Travel, το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. 7 ημέρες, 6 διανυκτερεύσεις στον Ευρωπαϊκό Βορρά. Ταξίδι για 2 άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αεροπορικά εισιτήρια για 2 άτομα με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Εισιτήρια για το νησιωτικό κάστρο του Τρακά, η βόλτα με καραβάκι γύρω από αυτό. Εισιτήρια για το παλάτι Ρούνταλα και το μεσαιωνικό κάστρο του Ράιντα, αλλά και για την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη στο Ταρτού. 6 διανυκτερεύσεις ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό. Πώς μπαίνεις στην κλήρωση? Κάνεις follow στο Instagram, το Instagram του Σφαίρα, Σφαίρα 102 και του Manesis Travel, και αφήνεις σχόλιο με το άτομο που θα ήθελες να μοιραστείς αυτό το ταξίδι. Γιατί και στα ταξίδια εμείς εδώ πάμε σφαίρα, πάμε. Μηνυματάκια περιμένω στο Viber που είστε και από πού μας ακούτε και που ετοιμάζεστε να πάτε αυτό το Σαββατοκύριακο. Ελπίζω να φύγετε όσοι μπορείτε. Τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά. Δεν τα βγάζω από το μυαλό μου. Δεν είναι κάποιο τραγούδι. Είναι από τη νέα διαφήμιση του WhatsApp. Σε αυτή την επικοινωνία το WhatsApp επέλεξε το spoken word poetry για να μιλήσει στους νέους, για όσα τους απασχολούν, όσα τους καθορίζουν και όσα τους εμπνέουν. Είναι έτσι από εκείνες τις λίγες φορές που ένα brand καταφέρει να μιλάει τόσο άμεσα στο κοινό του, και έχει και πολύ καλό λόγο που το κάνει, γιατί το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp και όλα παίζουν. 10 επιτυχίες στη σειρά είναι αυτές. Δυναμώστε τα ραδιόφωνά σας. Πάμε να ξεκινήσουμε με Ιουλία Καλιμάνη και με Εξόδεψες. Και τα λέμε σε λιγάκι στα ζώδια.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
1: Παρέα στον Σφαίρα με τον Γιώργο Κακοσέο.

0: Θα τον σπάσω τον καθρέφτη μας, λέει ο Γιώργος Κακοσέως. 27 λεπτά μετά από τις 12 και ολοκληρώνει τις 10 επιτυχίες στη σειρά της τρίτης και τελευταίας μας ώρας. Καλή σας ημέρα, η Μιβέρνη Ευαγγέλου στον Σφαίρα 102 Δίγολο. Μην τον σπάσεις τον καθρέφτη, διάβασέ τον. Πολλοί μιλάνε για όνειρα, πολλοί κάνουν σχέδια, αλλά στο τέλος της ημέρας αυτό που ξεχωρίζει είναι κάτι άλλο. Διαβάζω αυτό στο βιβλίο Καθρέφτης. Πολλοί έχουν όνειρα, πολλοί μιλούν, πολλοί σχεδιάζουν. Λίγοι όμως έχουν θέληση και η θέληση είναι αυτή που ξεχωρίζει. Ο καθρέφτης του Χάρη Πολίτη που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας θα τον βρείτε σε όλη τη βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα και πραγματικά είναι ο καθρέφτης σας. Πάμε να δούμε τα ζωδιάκια τώρα, να ξεκινήσω τσούκου τσούκου με τους κρυούς, όπου η μέρα σε γεμίζει. Αχ, θέλω να πάρω μια ανάσα, συγγνώμη. Η μέρα σε γεμίζει αυτοπεποίθηση και σε οθεί να διεκδικήσεις κάτι που θέλεις πολύ. Ταύρε, σήμερα προτιμάς να κρατήσεις χαμηλούς τόνους και να αφιερώσεις χρόνο σε όσα σε ηρεμούν. Δίδυμε, η μέρα φέρνει συζητήσεις, ειδήσεις και μια ευκαιρία που μπορεί να σου ανοίξει νέους δρόμους. Καρκίνε, η μέρα σένα σε φέρνει πιο κοντά στα συναισθήματά σου και σε ανθρώπους που σου προσφέρουν στήριξη. Λιοντάρι, σήμερα τραβάς τα βλέμματα με ευκολία και μια θετική εξέλιξη σε γεμίζει χαμόγελα στα επαγγελματικά. Παρθένε, μια λεπτομέρεια που οι άλλοι αγνοούν σήμερα μπορεί να αποδεχθεί το μεγάλο σου πλεονέκτημα. Ζυγέ, η Παρασκευή εσένα σε βοηθά να αφήσεις πίσω μικρές εντάσεις και να επικεντρωθείς σε όσα σε ευχαριστούν. Σκορπιέ, σήμερα το ένστικτό σου είναι εξαιρετικά δυνατό και σε καθοδηγεί στις σωστές αποφάσεις. Το ξώτη, η μέρα φέρνει κίνηση, γνωριμίες και μια ενδιαφέρουσα πρόταση που δεν θα περάσει απαρατήρητη. Εγώ, καιρέ, σήμερα βρίσκεις λύσεις σε πρακτικά ζητήματα και νιώθεις ότι προχωράς οργανωμένα. Υδροχόε, μια νέα ιδέα, μια ξαφνική πρόταση μπορεί να σου αλλάξει σχέδια προς το καλύτερο. Και τέλος, ψάρι, η μέρα σε βοηθά να αφήσεις πίσω άγχη και να δώσεις περισσότερο χώρο σε όσα αγαπάς. Αυτά και με τα ζωδιάκια. Η S-Detox είναι στην παρέα μας. Το S-Detox, γιατί είναι το προϊόν από τη Superfoods. Είναι ένα συνδυασμός υπερτροφών και βοηθάει στη φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών. Και μάλιστα σε μόλις 6 ημέρες. Δοκίμασέ το και θα με θυμηθείς. Break και έρχομαι για φινάλι.
1: Πρωινό σφαίρα. Moments.
2: Χθες έδωσε η Θιά μου για δίπλωμα. Φαντάσου, φίλε.
3: Ναι.
2: 70 χρονών και έδωσε για δίπλωμα.
3: Αλήθεια τώρα.
2: Βεβαίως, φίλε. Η Θιά, ναι. Ήθελα να τη στείλω πάρα πολλά, φίλε. Η Θιά μου, η Κατίνα.
4: Πέρασε.
2: 8 στα 10.
5: Σήματα.
2: 8 στα 10. Όχι. 8 στα 10 άτομα γλίτωσαν δύο γρίες που ανέβηκαν στο δέντρο.
3: Γρήγορη.
2: Πήγε πολύ καλά.
1: We'll be back. Πρωινό σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
1: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
7: 1881
8: 1961
7: 5050
8: 1471.
3: Ναι!
8: 12-12.
4: Μπράβο!
7: 19-40.
1: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
9: Ο καφές σου δεν είναι απλά μια συνήθεια. Είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα γιατί ξέρεις τη διαφορά. Αναζητάς καινοτομία γιατί δεν μένεις στάσιμος. Φροντίζεις τον εαυτό σου γιατί η ενέργειά σου μετράει. Σέβεσαι το περιβάλλον γιατί σκέφτεσαι μπροστά. Σε έναν κόσμο που προχωρά, οι επιλογές σου λένε ποιος είσαι. Mikkel Coffee Company. Γιατί σε εκφράζει.
10: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
11: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp

0: και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική?
3: Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα, τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι.
5: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Από τις 13 Ιουνίου, το Artisanal υποδέχεται το καλοκαίρι στον κήπο. Έναν ανθισμένο κήπο στην καρδιά της Κηφισιάς, που από νωρίς το απόγευμα μέχρι το βράδυ γεμίζει με signature cocktails και τη δημιουργική κουζίνα του Γιάννη Παρίκου. Κάτω από τα δέντρα, σε μια ατμόσφαιρα που σε κάνει να ξεχνάς την πόλη. Κήπος by Artisanal, από 13 Ιουνίου στην Κηφισιά.
7: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
8: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
9: Το λογαριασμό παρακαλώ.
10: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
11: Γκρι παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
12: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
13: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
12: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
14: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
15: Τι έπαθες?
16: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
15: Ταυτότητα έχεις?
16: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
15: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
16: Έχω.
15: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
16: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
17: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
18: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
19: Πλας.
20: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
21: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
20: Δηλαδή?
21: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
20: Πλας.
21: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
22: Σφαίρα Viber 6936 10122.

0: Ατμόσφαιρα 102.2. Όλα είναι μουσική.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

σας χτυπά. Αυτό ήταν και για σήμερα. Άλλη μια φανταστική εκπομπή. Μόλις σας λέω ολοκληρώθηκε. Ήμουν και εξακολουθώ φυσικά να είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου από τις 10 μέχρι και τώρα κοντά σας. Ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ. Και κάναμε όμορφη παρέα. Μένετε κολλημένοι και συντονισμένοι στο νούμερο 1 ραδιόφωνο, τον Σφαίρα. Ακολουθεί το μαράκι μας, Μαρία Ντονά, Θέμης Γιοργαντάς, Ελίνα Νικόλα, Ιράνιο Πέτρο, Σουκού, Θέμης Γιοργαντάς με Σφαίρα Top 30, Γιώργος Τσαλίκης με Σφαίρα Hall of Fame, Λευτέρης Μητσόπουλος με το φίλο σας το Λευτεράκι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρώτο Θεός για τη Δευτέρα, λίγο πριν τις 10. Μέχρι τότε, περάστε ένα πολύ, πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Να προσέχετε, έχετε όλοι μου την αγάπη.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
3: Ψήθηκα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Πατάτε!
1: Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
5: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
6: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
7: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
8: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Heliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
7: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Heliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
9: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines, με τον αέρα του τόπου της.
10: Στο πάρι, σουτάρι και... Η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
11: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, στην αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
2: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
6: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
7: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
8: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
7: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Μητέα.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη. Hey!
13: Σφαίρα 102-2.
14: Μία μέτρης. Μαρία Αντωνά.
15: Έλα και δεν θέλω να βλέπω συννεφιές, δεν θέλω καιρός να χαλάσει, γιατί έχω κάτι 31 βαθμούς έχω δει το Σαββατοκύριακο. Ελπίζω να είναι παροδικό, μόνο αυτό. Χρόνια πολλά σήμερα στο Δωρόθεο, στη Δωροθέα, στον Πλούταρχο, στον Απόλλωνα. Καλέ, χαμός θα γίνει. Μέχρι τις 3 θα είμαστε παρέα μαζί σήμερα στον Σφαίρα. Είμαι Μαρία Ντονά, στην παρέα σου με πάρα πολύ καλή διάθεση, με πάρα πολλές επιτυχίες. Σε λίγο σου έχω δωράκι από τον Σφαίρα. Θέλεις να κάνεις ένα ταξίδι μέσα στις επόμενες ημέρες? Βασικά δεν είναι ταξίδι, είναι υπερταξιδάρα, για να είμαστε έτσι πιο ακριβείς. Στις Βαλτικές χώρες, Λετωνία, Λιθουανία, Εστονία, 7 ημέρες για δύο άτομα, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Α, ναι, μπες τώρα στον Σφαίρα 102.2 και άφησε στο Instagram που θα βρεις του Σφαίρα 102.2 κάτω από τη φωτογραφία ένα like και ένα σχόλιο με ποιον θα ήθελες να πας εκεί, όλα τα έξοδα πληρωμένα από εμάς. Γιατί εμείς είμαστε σαν την Κατερίνα Λιόλιου. Ζητάμε το λογαριασμό και το πληρώνουμε για σένα. Μείνετε παρέα μαζί μου, τα καλύτερα έρχονται.

0: Αυτός είναι ο Μιχάλης ο Χατζηγιάννης με τα χέρια ψηλά στον σφαίρα 102 και αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις σταθερό και κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα από μείον 10 σταθερικά κινητά και δωρεάν Internet Backup μέχρι εκτός υπηρεσίας ασφαλείας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Μπες τώρα στο cosmote.gr/Magenta One Business και ανακάλυψέ το. Σε άλλα νέα, θέλω να σου μιλήσω και για κάτι άλλο πάρα πολύ ωραίο. Πριν ξεκινήσει καλοκαιρινές σου εξορμήσεις, κάνε την πιο σημαντική στάση Παρασκευή 5 Ιουνίου από τις 3 έως τις 7 το απόγευμα. Η Ολυμπία Οδός και το Ινστιτούτο Οδηγής Ασφαλείας Πάνος Μιλωνάς σε περιμένουν στο ΑΣΕΑ Μεγάρων στην κατεύθυνση προς Πάτρα για ένα δωρεάν pit stop, οδικής ασφάλειας. Έλεγξε το όχημά σου, πάρε χρήσιμες συμβουλές οδικής ασφάλειας και μπες στην κλήρωση για πλούσια δώρα που αποδέκτες Olympia Pass, προπληρωμένες κάρτες AVEN, σεμινάρια ασφαλούς οδήγησης και πολλά άλλα. Βάλε την ασφάλεια πρώτη στη λίστα σου γιατί η ζωή έχει αντού. Αυτό είναι τέλειο. Μείνετε παρέα μαζί μου, κάνω σύντομο break και επιστρέφω σε λίγο στον Σφαίρα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Moments. Δεν ξεκίνησε καλά και η μέρα μου.
3: Γιατί τι έπαθες, παιδάκι
2: μου. Γιατί κατέβηκα κάτω για να πάρω το αυτοκίνητο. Βρέθηκα με έναν κύριο που βγάζει το σκυλάκι εκεί και μου λέει η γυναίκα σου δουλεύει. Λέω γιατί η δικιά σου χάλασε.
1: Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
1: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει Internet Backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
1: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Σφαίρα!
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
12: Plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
13: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
14: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
16: Και του έφρεν και του τα μπαμπά.
17: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία?
3: Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoelas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
6: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
12: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
9: Το πρόγραμμα αποφύτων.
12: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
9: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
12: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
17: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
18: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
19: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
20: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
21: Ναι! Πάμε!
22: Πού θα πάμε?
23: Κρήτη!
21: Μήλο!
20: Κρήτη λέω κι εγώ!
21: Μήλο!
23: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
21: Hey!
20: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
21: Ναι! Ιούπι!
23: Πάει το ταμείο.
20: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
21: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
22: Κι εγώ!
24: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
25: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
0: Και μείνε εδώ παρέα μαζί μου σήμερα που έχουμε την καλύτερη διάθεση, τα καλύτερα θέματα και τους καλύτερους διαγωνισμούς. Ετοιμάσου παρέα στο Σφαίρα, καλεσμένη Μαριάννα Παπαμακαρίου. Παρέα στο Σφαίρα με τη Ράνια Κωστάκη, Δευτέρα 8 του Ιούνιου στις 9 το βράδυ. Έρχεται το παρέα με τη μοναδική αυτή φωνή, γεμάτη ψυχή, αλήθεια και αυθεντικό λαϊκό συνέστημα. Εννοείται. Σε άλλα νέα, αν σου έλειψε ο Νίκος Βέρτης, ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει τον Νίκο στο καλοκαιρινό Ελάν, μοναδικός προορισμός της Αθήνας με άρωμα θάλασσας δίπλα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Αν θέλεις και εσύ να ζήσεις αυτή την εμπειρία μαζί με την παρέα σου αυτή την Κυριακή, 7 Ιουνίου στη Λεβέρτη στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022 και ετοιμάσου για μια νύχτα που θα σου μείνει αξεχαστή. Φανταστικά είναι όλα αυτά και έρχονται και καλύτερα μόνο εδώ που είμαστε παρέα μαζί. Γιατί βάζω πλάτη?
26: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

υπέροχο τραγούδι από τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Το όνομά σου με χίλια ονόματα. Εσείς είστε έξυπνη επιχείρηση. Είστε. Γιατί έξυπνη επιχείρηση δεν είναι αυτή που πληρώνει λιγότερα, αλλά αυτή που αξιοποιεί καλύτερα αυτό που ήδη έχει. Και με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom συνδυάζει το σταθερό και τα κινητά της επιχείρησής σου και αποκτάς περισσότερη αξία γιατί παίρνεις στο σχήμα Magenta One Business. Αυτό είναι μαγικό. Έτσι κερδίζεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, παίρνεις δωρεάν το Internet Backup για να μένεις πάντα συνδεδεμένος, αλλά και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφαλείας παρακολούθησης τόλου, οχημάτων, προβολής και επικοινωνίας. Μάθε περισσότερο στο cosmota.gr/Magenta One Business για να μάθεις τα καλύτερα. Κάνε σύντομο break και επιστρέφω.

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Γιόλο. Πρωινό σφαίρα.
2: Ανέκδοτο της ημέρας.
3: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδες, να πούμε, άγρια δύση και τα λοιπά. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, έτοιμο θάνατος.
4: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ.
3: Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν, ο μαύρο σπίτι, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίε, πιστόλια, ζωσμένο. Μπαμ, σκάει την πόρτα του. Ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει. Δεν θα σα σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρί με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στι κλωτσιέ την ομάδα Β. Τρέχουν. Ρίχνουν κλωτσιέ. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιέ. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
1: Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε, οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
0: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Σφαίρα.
8: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
2: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
1: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
2: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες. Yeah, gotcha.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η Steam Wash, πρωτοπόρος στα κινητά πλυντήρια ατμού εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690-695-1670. Steamwash.gr.
2: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
3: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνος. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
4: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
5: Μαρκ.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
2: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
1: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
3: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
4: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
5: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Σφαίρα 102-2.
8: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
9: Λοιπόν, Σφαίρα 102, Μαρία Αντωνά στην παρέα σας. Ελπίζω να μου είστε καλά, ελπίζω να περνάτε τέλεια παρέα μαζί μου, γιατί εγώ περνάω φανταστικά. Θα ανοίξω αυτή την ώρα με μοναδικές επιτυχίες, αλλά και με την Magenta One Business που είναι στην παρέα μας από την Κοσμοτέ Telecom. Επιχείρηση σταθερό, σίγουρα μαζί, εταιρικά κινητά, λογικά έχετε. Και με αυτά τα δύο πια η Κοσμοτέ Telecom σε καλεί να μπείτε στο σχήμα Magenta One Business και να πάρετε 10% εκτός στα εταιρικά κινητά, να πάρετε εντελώς δωρεάν το Internet Backup και να ξεμείνετε, για να μην ξεμείνετε μάλλον ποτέ από Internet και να πάρετε σημαντικές εκτός υπηρεσίες που χρειάζονται σίγουρα στην επιχείρησή σας. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/magenta-one-business για να μάθετε περισσότερα. Τώρα, είπες και τι δεν είπες, αλλά ο Θοδωρής είναι από τις περιπτώσεις που αυτά που λέει τα λέει πολύ καλά και μας φτιάχνει τη διάθεση. Συντονιστείτε, σήμερα είναι Παρασκευή 5 του Ιούνιου. Είμαι η Μαρία, στην παρέα σας μέχρι τις 3.

Ρέστοσφαίρα Password. Το ολοκαινούριο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει.

0: 30 λεπτάκια μετά τις 2 στον Σφαίρα 102. Σήμερα που είναι Παρασκευή, ο καιρός, παιδιά, είναι λίγο πριν μας τα χαλάσει, αλλά θέλω να σκεφτείτε ότι τόσο Σαββατοκύριακο θα έχουμε πολύ μεγάλη άνοδο της θερμοκρασίας και όλα θα πάνε καλά. Αυτό να έχετε στα υπόψη σας. Τώρα μείνετε παρέα μαζί μου. Φεύγω για ένα πολύ μικρό σύντομο break και επιστρέφω πάρα πολύ γρήγορα στον Σφαίρα.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Μόλις διάβασα μια έρευνα έτσι που είναι πολύ ωραία για να μην έχετε νεύρα, τι πρέπει να κάνετε.
3: Τι πρέπει να κάνουμε.
2: Για να μην έχετε νεύρα, να σιδερώνετε.
4: Έλα τώρα, έλα τώρα με τις βλακίες που διαβάζεις.
2: Όχι, δεν είναι.
4: Έχω νεύρα με αυτά που διαβάζεις.
2: Όχι, όχι, όχι. Λέγε ένα κανονικά. Εάν έχετε νεύρα, να σιδερώνετε.
3: Ναι.
2: Δεν θα φύγουν τα νεύρα σας, αλλά τουλάχιστον δεν θα έχετε σιδερώντα ρούχα. Πολύ ωραία, ναι, ναι.
1: Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Παρέα στο Σφαίρα. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102.2 με την ενέργεια της ΔΕΗ.
5: Ηρωνία της τύχης, να βρεθούμε και πάλι.
6: Δευτέρα, 8 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, παρέα στον Σφαίρα, με καλεσμένη τη Μαριάννα Παπαμακαρίου. Με την υποστήριξη της Vistabet και καλή μας διασκέδαση.
1: Παρουσιάζει η Ράνια Κωστάκη.
6: Συντονιστείτε στον Σφαίρα 102.2 και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτοι ολόκληρο το επεισόδιο.
1: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
1: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
1: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Σφαίρα!
10: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
11: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
13: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
3: Χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες? Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
14: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
15: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
16: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
17: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
18: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
19: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
20: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
21: Από τις 13 Ιουνίου, το Artisanal υποδέχεται το καλοκαίρι στον κήπο. Έναν ανθισμένο κήπο στην καρδιά της Κηφισιάς, που από νωρίς το απόγευμα μέχρι το βράδυ γεμίζει με signature cocktails και τη δημιουργική κουζίνα του Γιάννη Παρίκου. Κάτω από τα δέντρα, σε μια ατμόσφαιρα που σε κάνει να ξεχνάς την πόλη. Κήπος by Artisanal, από 13 Ιουνίου στην Κηφισιά.
22: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει! Στη σακούλα!
23: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
24: Ο Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
25: Σφαίρα 102.2.
0: Επιστρέψαμε στο Σφαίρα 102.2 στα 20 λεπτά και πριν να κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή σήμερα Παρασκευή. Τα σχέδιά σας το weekend δεν ξέρω ακριβώς ποια είναι. Πολλοί από εσάς φεύγετε Σαββατοκύριακα. Εγώ περιμένω να ολοκληρωθεί όχι καλοκαιρινή, τηλεοπτική μας εκπομπή λοιπόν το καλοκαίρι στον Αντένα. Για να μπορέσουμε κι εμείς από Ιούλιο, παιδιά, να ξεχυθούμε κάπου. Δεν ξέρετε πόσο ανάγκη το έχω. Να κάτσω και να ξεκουραστώ το Σαββατοκύριακο. Δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Δηλαδή από τον Γενάρη νομίζω ότι είμαι 7 στα 7 σερί. Λοιπόν, εσείς μείνετε εδώ παρέα μαζί μου. Έτσι σερί θα πάνε και επιτυχίες. Μέχρι τις 3 παρέα μαζί σας στον Σφαίρα.

Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Λίγο πριν κλείσω, να σας πω πως αν είσαι επιχειρηματίας, ξέρω ότι ψάχνεις τρόπους να εξέλιξεις την επιχείρησή σου χωρίς να αυξήσεις τα έξοδά της. Η Κοσμοτέ Telecom σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business, γιατί τώρα μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου, να μπεις στο σχήμα Magenta One Business για να αποφεληθείς από μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν Internet Backup για να είσαι πάντα online και μοναδικές εκπτώσεις υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφαλείας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και άλλα πολλά. Για να κερδίσεις περισσότερα χωρίς να κάνεις και πολλά, αυτό που πρέπει να κάνεις και το πιο σημαντικό είναι να μπεις τώρα στο cosmote.gr/magenta-one-business, να μάθεις περισσότερα και να κερδίσεις ακόμα πιο πολλά. Εγώ φεύγω, εσείς μένετε, έρχεται ο Θέμης Γιωργαντάς, αμέσως μετά Ελίνα Παπηλανικόλα Ράπτης και το κλείσιμό μας θα γίνει από τη θεά μας Ράνια Κωστάκη. Ακολουθεί ο DJ Πέτρος Καράς in the mix και εμείς θα τα πούμε ξανά τη Δευτέρα. Πολλά ζουμερά φιλάκια, bye!

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Είμαστε στην τράπεζα, είμαστε μπροστά στο ταμείο,
3: ναι.
2: Και είμαστε 10 άτομα ο ένας πίσω από τον άλλον.
3: Ωραία.
2: Εγώ είμαι ο τελευταίος, ο 10ος,
3: ναι.
2: Και έχετε μια κυρία, μας βλέπει ότι, και λέει, είσαστε για το ταμείο όλοι? Και γυρνάω και λέω όχι. Ετοιμαζόμαστε να παίξουμε μακριά γαϊδούρα και ψάχνουμε να βρούμε ποιος θα είμαστε μαζί πάντα.
4: Ποιος θα μας πει δείξει.
5: Θα κάνει μαξιλαράκι.
2: Ξεκινάτε πρώτη, λέω.
1: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
6: Τώρα, μιλάς με εμάς τώρα. Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
4: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
6: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
4: Κατάλαβα, σερβίρω εγώ.
7: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
10: Ήρθα.
9: Ένας θείος.
11: Ήρθες.
9: Καμία αλλαγή.
11: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
9: Και μια μεγάλη ανατροπή.
10: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
11: Τι έκανες?
10: Έβαλα προτέργεια.
11: Καλά έκανες. Μπράβο.
9: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
11: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
10: Έτσι.
11: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
10: Να, εδώ.
11: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
10: Ναι, ναι.
9: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
13: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό Lean από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
12: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
14: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
15: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
16: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
17: Τι έπαθες?
18: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
17: Ταυτότητα έχεις?
18: εσύ! Θα χρειαστώ και ταυτότητα! Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια!
3: Του κουφώματος λέω! LVL Window ID έχεις.
18: Έχω.
3: Ωραία! Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
18: Τέλεια! Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
17: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Always σερβιέτες 2 σημεία δώρο και Pantene σαμπουάν μόνο 3,43. Pampers, Gillette, Venus ξυριστικές μηχανές και Oral-B ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες σε χρυσές τιμές. Lux Αφρόλουτρα. Άξα ποσμητικά και αφρόλουτρα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
19: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
20: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
21: Plus. Plus, plus.
22: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
23: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
22: Δηλαδή?
23: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
22: Plus, plus, plus.
23: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+. Plus.
24: Σφαίρα 102-2.
25: 3 με 5. Θέμης Γιοργαντάς.
26: Να είμαστε και πάλι. Τι μου κάνουν τα καλά μου τα παιδιά? Πώς τα περνάμε? Όλα καλά, είμαστε έτοιμοι για το Σαββατοκύριακο. Σήμερα 5 του μήνα. Βλέπω πολλά ονόματα στο ορτολόγιο. Δωροθέα, Δωρόθεος, Κίνθια, Απόλλωνας, Νίκη, Σελήνη. Να παίξω μια εκεί και Σελήνη από Δέσποινα Μανδύ σε λίγο. Ναι, θα παίξω. Χρόνια σας πολλά και καλά. Να σας χαιρόμαστε. Είμαι ο Θέμης Γιοργαντάς. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς εδώ στο Σφαίρα 102-2. Αμέσως τώρα 10 μεγάλες επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπές για διαφημίσεις. Έρχεται ο Απόν Ρεμπέτικο. Καλησπέρα σε όλους. Καλή μας διασκέδαση.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 92,2.
1: Στην Ιαπωνία υπάρχει μια υπηρεσία που δίνεις κάποια χρήματα και εξαφανίζεσαι. Πηγαίνεις στην υπηρεσία, λέτε πόσα θέλετε, τόσα πάρτε τα. Και το άλλο πρωί, αν δεν σας λέγανε Λίνα, ποιο όνομα θα θέλατε να σας λένε?
2: Τζένιφερ.
1: Τζένιφερ. Τζένιφερ. Εντάξει, του λοιπόν, Τζένιφερ.
2: Ό,τι θέλω θα είμαι.
1: Ναι, Τζένιφερ και.
2: Η Μόνικα.
1: Μόνικα πιο καλό. Και επώνυμο.
2: Μπελούτσι.
1: Α, καλά.
2: Μπαλούτσι.
1: Μπαλούτσι. Μπαλότσα. Μόνικα Μπαλότσα.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: καινούριος Γιώργος Κακοσέος και ισανότερα εδώ στο Σφαίρα 102.2. Παιδιά, πάμε μία βόλτα στην Πάρο. Τι λέτε? Παραδώστε τις αισθήσεις σας, την άνεση, τη φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το υπέροχο ξενοδοχείο Πάρος Παλάς Suites. Εκεί λοιπόν σας περιμένει μία πολυτελέστατη διαμονή, ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε λοιπόν την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια ξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλάς Suites. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού. Πληροφορίες κρατήσεις online parospalas.gr.
1: Παρέα στον Σφαίρα.

0: Να η Σελήνη που σας έλεγα ότι γιορτάζει στο ξεκίνημα της εκπομπής. Βγήκε Σελήνη Δέσποινα Βανδύ εδώ στο Σφαίρα 102.2 στην παρέα μας. Και η Νόβα τώρα δεν χρειάζεται να περιμένεις στο ίντερνετ για να φορτώσει την αγαπημένη σου σειρά. Έχεις Nova 5G Home Internet. Έχεις υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Χωρίς οπτική, να μάθε περισσότερα nova.gr. Θυμίζω, τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr σε πολύ λίγο. Και πάλι μαζί.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Ρωτήσανε τη Βύση ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος σου και η τραγουδίστρια είπε τα ποντίκια, φίλε.
3: Είναι λογικό.
2: Ρωτήσανε ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος σου.
3: Το ύψος, νομίζω.
2: Το ύψος είναι ο μεγαλύτερος φόβος. Κατάλαβες πόσο κοντός είσαι.
3: Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο.
4: Αυτό εννοούσε.
3: Ο άνθρωπος φοβάται.
4: Μάθουμε το
2: ύψος
4: σου.
2: Σε παρακαλώ, αυτό θα παίξει τρέιλερ καταρχάς.
4: Τρέιλερ.
1: Μη μάθουμε το ύψος σου. Αυτό είναι. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
1: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
6: 1881
7: 1961
6: 5050
7: 1471.
3: Ναι!
7: 1212.
4: Μπράβο!
6: 1940.
1: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Ακούς Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι. Με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
8: Σφαίρα 102.2.
5: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
9: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
5: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
13: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
14: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα.
8: Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
14: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
15: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
14: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
15: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
16: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
17: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
18: Η Μαρίνα Φλίσβου μεταμορφώνεται σε έναν μαγικό προϊστορικό κόσμο με εντυπωσιακές εμφανίσεις μασκών δεινοσαύρων, ανασκαφές απολιθωμάτων και διαδραστικά παιχνίδια για όλη την οικογένεια. Ένα μοναδικό ταξίδι γνώσης, διασκέδασης και αγάπης για τη θάλασσα και το περιβάλλον. Jurassic Seas. Όταν οι θάλασσες κυριαρχούσαν στον πλανήτη. Στη Μαρίνα Φλίσβου. Από 30 Μαΐου έως 7 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο website και τα social media της Μαρίνας Φλίσβου.
19: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
20: Online.
19: Ναι.
20: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
19: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
20: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
19: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
21: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κηποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
23: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
24: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
25: Σφαίρα 102.2.
0: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε. Πάμε τώρα σε μια πολύ ωραία γυναίκα. Αναφέρομαι στην Heidi Klum, το πολύ γνωστό μοντέλο από την Γερμανία, που σαφώς έχει συνηθίσει να ζει κατά από τα φώτα της δημοσιότητας. Απάντησε λοιπόν πριν από λίγες μέρες ξεκάθαρα στις φήμες που κυκλοφορούσαν για μια πιθανή εγκυμοσύνη. Και συγκεκριμένα η Κλου μίλησε ανοιχτά στη νέα σειρά ντοκιματέρ On and Off the Catwalk, όπου στην ουσία αναλογίζεται πώς έχει αλλάξει το σώμα της τα τελευταία χρόνια. Το σχόλιο λοιπόν ήρθε μετά από εικασίες που πυροδότησε μια από τις εμφανίσεις της, όταν ορισμένοι χρήστες των social media επενήχθηκαν μια πιθανή εγκυμοσύνη. Η απάντηση λοιπόν ήταν σαφής. Δεν υπάρχει εγκυμοσύνη. Απλώς ορμονικές αλλαγές που είναι τυπικές αυτής της φάσης της ζωής μας. Αντί λοιπόν να το κρύβει, η Heidi Klum μιλά ανοιχτά για αυτή τη φάση της ζωής της και για το πώς η μετάβαση επηρεάζει το μεταβολισμό, την κατανομή του λίπους και τον τρόπο με τον οποίο οι γυναίκες αντιλαμβάνονται το σώμα τους. Αυτό λοιπόν που έκανε η Heidi Klum είναι να δώσει φωνή σε μια πραγματικότητα που εκατομμύρια γυναίκες βιώνουν σιωπηλά. Γιατί όντως το σώμα αλλάζει και δεν έχει πάντα να κάνει με αμέλεια ή με έλλειψη πειθαρχίας. Μπράβο της που ήταν τόσο μα τόσο ειλικρινής και δεν κρύφτηκε αυτό που λέμε έτσι πίσω από το δάχτυλό της. Πραγματικά υπέροχη. Έρχεται ο Σταβέντο, δεν είναι μόνος του, είναι παρέα με την Ευαγγελία. Γλυκό με φύση.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

κύριος Άγγης Ρουβάς εδώ στο Σφαίρα 102.2. Παιδιά, ανοίγω τώρα ένα φάκελο ιδιαίτερο. Λεκέδες. Γνωστοί σε όλους μας, έτσι. Λεκέδες στα αγαπημένα ρούχα είναι από τις πιο συχνές, νομίζω, μικρές ατυχίες της καθημερινότητας, ειδικά όταν πρόκειται για καφέ, φαγητό ή άλλους λεκέδες που δύσκολα φεύγουν. Η λύση, λοιπόν, έχω να σας πω, έρχεται από το ολοκένουργιο Ariel The Big One Pod. Το μεγαλύτερο pod που έχει δημιουργήσει ποτέ η Ariel. Είναι 2 φορές μεγαλύτερο και διαθέτει 3 ενσωματωμένα συστατικά που βοηθούν στην αφαίρεση επίμονων λεκέδων, εξουδετερώνει τις δυσάρεστες ως μέσα, ενώ παράλληλα ενισχύει τη λάμψη των λευκών και τη φωτεινότητα των χρωματιστών. Καινούργια πρόταση, λοιπόν, για όλα τα αγαπημένα μας ρούχα και λεκέδες bye bye, όπως λέει και το τραγούδι του Big One, που είναι το πρόσωπο της Ariel. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: σφαίρα.
1: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2 και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
3: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
0: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
0: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
0: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνη εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
8: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabas, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
9: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
10: Όχι.
9: Όχι.
10: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
11: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
12: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
13: Εξαιρετικές προσφορές στη Yousk για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Yousk.
14: Scandinavian Sleeping and Living.
15: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
17: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Μπρέζα. Και ξέχνα τα. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
2: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.
3: Στο πάρι, σουτάρι και... Η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
4: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Σφαίρα 102-2.
6: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
7: Σφαίρα 102-2, επιστρέψαμε στην παρέα μας και η Nova. Θέλεις να κερδίσεις δώρα επιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά? Μπορείς, γιατί με την Nova κερδίζεις παντού. Και όταν λέω παντού, PADU, παντού εφαρμογή. Απόλαυσε λοιπόν αποκλειστικά Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fun, Simply Burgers World, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες λοιπόν στην εφαρμογή παντού και διάλεξε τον deal που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα nova.gr. Είμαι ο Θέμης Γιωργαντάς, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς αμέσως τώρα. 10 μεγάλες επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπές για διαφημίσεις. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα? Όχι η καμπάνα, οι καμπάνες φυσικά. Για τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Καλησπέρα σε όλους και πάλι.

0: ένα πολύ ωραίο τραγούδι από τον Ντόκελ και τη Λίλα. Ποιος να σου το πει εδώ στο Σφαίρα 102. Παιδιά, δεν ξέρω κατά πόσο έχετε δει αυτές τις πολύ ωραίες αφίσες που βρίσκονται στις στάσεις των λεωφορείων για τη νέα καμπάνια του Baygon. Έχουν πολύ χιούμορ. Θα μου λείψει το ρέζους θετικό σου, λέει ποιος άλλος, το κουνούπι. Θα μου λείψουν οι τσιρίδες σου, λέει βεβαίως η κατσαρίδα. Θα μου λείψει το κάθε σου ψίχουλο, λέει το μυρμήγκι. Και όλα αυτά, γιατί αν πάρεις Baygon, αυτά παίρνουν το πρώτο λεωφορείο και φεύγουν. Ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων Baygon για απόλυτη προστασία από τα έντομα. Baygon πετυχαίνει το στόχο του και έντομα τέλος. Προσοχή! Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
1: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2.
1: Ξέρετε ποια χώρα έχει ξεκινήσει και ψάχνει καλοκαιρινούς προορισμούς στην Ελλάδα?
2: Ποιο?
1: Η Αυστρία.
2: Θα έρθουν να τους πάρουμε τα λεφτά. Ναι, σαλάτα πόσο θες, σαλάτα χωριάτικη 14 ευρώ. Θες και λάδι, συν 3, 15. Δεν κατάλαβα. Στην Αυστρία ξέρεις πόσο έχει το λουκάνικο με το ψωμί στον δρόμο? 10 ευρώ. Το νερό ξέρεις πόσο έχει?
1: Πόσο?
2: Το νερό εκεί το πληρώνουν.
1: Γιατί εμείς τι κάνουμε?
2: Εμείς δεν το πληρώνουμε το νερό. Πας να πιεις ένα καφέ, δεν σου φέρνουν και νεράκι μαζί?
1: Α.
2: Στο εξωτερικό δεν υπάρχει αυτό. Στο νερό σου λένε gas or steel. Βρε, άσε το Παίρνα νερό.
0: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο σφαίρα 102,2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή σφαίρα 102,2.

0: Το τραγούδι αυτό βρίσκεται για 4 εβδομάδες στην κορυφή του Σφαίρα Top 30 και αύριο Σάββατο στις 12 το μεσημέρι θα μάθουμε παραμένει νούμερο 1 για 5η συνεχόμενη εβδομάδα. Είναι η Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμός. Παιδιά, ξέρετε ποιο είναι το μεγαλύτερο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου? Έτσι είναι το Σφαίρα Password και θα χαρίσει σε κάποιον από εσάς, σε κάποια από εσάς, ένα ολοκαινούργιο αυτοκίνητο. Το MG3 Hybrid Plus σε αποκλειστική έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την Ωμέγα Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Το αμάξι αυτή τη στιγμή είναι κρυμμένο μέσα σε ένα μυστικό γκαράζ και για να το κερδίσεις πρέπει να ξέρεις το Σφαίρα Password, δηλαδή τον κωδικό που ανοίγει τον γκαράζ. Για να παίξεις λοιπόν πρέπει να ακούς καθημερινά 8.30 και 11.30 το πρωί, 2.30 το μεσημέρι, 5.30 το απόγευμα. Τότε η παραγωγή του Σφαίρα ανακοινώνουν το Σφαίρα Password. Από εκείνη τη στιγμή έχεις μόνο 5 λεπτά για να δηλώσεις συμμετοχή. Από όσους έχουν στείλει μήνυμα, θα γίνεται κλήρωση επιτόπου και ένα σούπερ τυχερός θα βγαίνει τηλεφωνικά στον αέρα για να απαντήσει στην ερώτηση: ποιο είναι το Σφαίρα Password που ανοίγει τον γκαράζ? Η σωστή απάντηση κερδίζει αυτόματα μία συμμετοχή στη μεγάλη κλήρωση για να κάνεις δικό σου το MG3 Hybrid Plus. Επιτρέπεται να παίξεις όσες φορές θέλεις. Όροι και προϋποθέσεις: σφαίρα.gr. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Χθες Παναγή ανέβηκα στη ζυγαριά μετά από πολύ καιρά.
3: Χαμογελαστό, σε βλέπω.
2: Χαμογελαστό. Είχε 129,99. Ναι, ούτε σε προσφορά να ήμουν.
4: Κάντε τώρα τη σωστή αγορά.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Παρέα στο Σφαίρα. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102,2 με την ενέργεια της ΔΕΗ.
6: Ηρωνία της τύχης, να βρεθούμε και πάλι.
7: Δευτέρα, 8 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, παρέα στον Σφαίρα, με καλεσμένη τη Μαριάννα Παπαμακαρίου. Με την υποστήριξη της Vistabet και καλή μας διασκέδαση.
5: Παρουσιάζει η Ράνια Κωστάκη.
7: Συντονιστείτε στον Σφαίρα 102,2 και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτοι ολόκληρο το επεισόδιο.
5: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
8: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
11: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
12: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
13: Και νιώθω. Vistabet.
14: Και καλή διασκέδαση.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
16: Τι έπαθες?
17: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
16: Ταυτότητα έχεις?
17: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
16: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
17: Έχω.
16: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
17: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
18: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
19: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
20: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
19: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
20: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
3: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
14: Από τις 13 Ιουνίου, το Artisanal υποδέχεται το καλοκαίρι στον Κήπο. Έναν ανθισμένο κήπο στην καρδιά της Κηφισιάς, που από νωρίς το απόγευμα μέχρι το βράδυ γεμίζει με signature cocktails και τη δημιουργική κουζίνα του Γιάννη Παρίκου. Κάτω από τα δέντρα, σε μια ατμόσφαιρα που σε κάνει να ξεχνάς την πόλη. Κήπος by Artisanal, από 13 Ιουνίου στην Κηφισιά.
21: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
22: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
23: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
24: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Milner. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Milner.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε. Έρχεται κυρία Λινίδου. Παιδιά, ακούστε κάτι που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και που αυτήν ακριβώς τη στιγμή είναι σε εξέλιξη. Λοιπόν, αν κατευθύνεστε προς την Πάτρα και είστε στην Εθνική Οδό, σας έχω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μέχρι τις 7 το απόγευμα, από αυτή τη στιγμή στην ουσία, από τις 3 το μεσημέρι έχει ξεκινήσει, η Ολυμπία Οδός και το Ινστιτούτο Δικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς σας περιμένουν στο ΣΕΑ Μεγάρων, στην κατεύθυνση λοιπόν προς την Πάτρα, για ένα δωρεάν pit stop οδικής ασφάλειας. Έλεγξε λοιπόν το όχημά σου, πάρε χρήσιμες συμβουλές οδικής ασφάλειας και μπες στην κλήρωση για πλούσια δώρα από αποδέκτες Ολυμπία Pass, προπληρωμένες κάρτες Αβίν, σεμινάρια ασφαλούς οδήγησης και πολλά ακόμα. Βάλε την ασφάλεια πρώτη στη λίστα σου, γιατί η ζωή δεν έχει αντού. Έρχεται η Ρία Λινίδου, εξηγήστε μου.

0: Καλησπέρα. 102,2.
1: Παρέα στον Σφαίρα με τον Γιώργο Κακοσέο.

0: Είστε στην κίνηση.
1: Στο αμάξι σας.
0: Στον καναπέ σας.
1: Στο ποδήλατό σας.
0: Θέλετε να γελάσετε.
1: Θέλετε να ξεκαρδιστείτε από το γέλιο.
0: Τι πρέπει να κάνετε.
1: Να αλλάξετε σταθμό.
0: Έλα μωρέ. Εδώ θα μείνετε. Ξεκινάμε σε λίγα λεπτά.

0: γινόταν, παιδιά, ένα χρόνο πριν με αυτό το κομμάτι. Καλά, ακόμα γίνεται έτσι. Νίκος Απέργης στο Γκλέντι εδώ, στο Σφαίρα 102-2, να ρωτήσω. Μήπως θέλεις να ζήσεις το Big Well Festival και να το απολαύσεις με την παρέα σου. Λοιπόν, έχω να σου πω: η Zenith σου προσφέρει ένα επιπλέον εισιτήριο δώρο με κάθε αγορά εισιτηρίου για το Big Well Festival. Τέλειο. Επισκέψου λοιπόν ένα από τα καταστήματα της Zenith στην Αθήνα, ενημερώσου και πάρε το voucher σου. Πρόλαβε το όμως, γιατί η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Be well together με τη δύναμη της Zenith. Αρμόδια αρχή, ΡΑΗ. Κάπως από το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γεωργαντάς. Πρώτα Θεός και πάλι εδώ αύριο Σάββατο. Σας περιμένω όλους 12 το μεσημέρι. Έχουμε Σφαίρα Top 30. Δεν φεύγει κανείς. Ελίνα Παπίλα, Νικόλας Ράπτης σε λίγο κοντά μας. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Φιλάκια απειρά. Μουα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Τι σχέση έχει ένας χτίστης με έναν δάσκαλο? Ασχολούνται και οι δύο με τούβλα.
3: Καλά ήταν, εύκολα, αλλά εμείς δεν γράψαμε.
1: 6 με 7, 8,
4: 9,
1: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 5 στον Σφαίρα 102.2.
6: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
11: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
12: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
13: Ήρθα!
12: Ένας θείος.
14: Α, ήρθες.
12: Καμία αλλαγή.
14: Δεν πειράζει τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
12: Και μια μεγάλη ανατροπή.
13: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
14: Τι έκανες?
13: Έβαλα προτέρια.
14: Καλά έκανες. Μπράβο.
12: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
14: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
13: Έτσι.
14: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
13: Να, εδώ.
14: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
13: Ναι, ναι.
12: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
15: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
16: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
17: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
18: Ναι! Πάμε!
19: Πού θα πάμε?
20: Κρήτη!
18: Μήλο!
17: Κρήτη λέω κι εγώ!
18: Μήλο!
20: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
18: Hey.
17: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
18: Ναι!
20: Πάει το ταμείο.
17: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
19: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
18: Κι εγώ!
21: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
22: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
9: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
18: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
23: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
18: Το πρόγραμμα αποφύτων.
23: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
18: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
23: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
24: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
25: Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Η Automotive Group υποδέχεται Honda, Mitsubishi και Maxus ως επίσημος αντιπρόσωπος με σύγχρονες κάθετες μονάδες και υπηρεσίες after sales. Το νέο Honda HR-V, το Mitsubishi ASX, το Maxus T60 και πολλά ακόμα σε περιμένουν να τα οδηγήσεις. Έλα να διαλέξεις το επόμενο αυτοκίνητό σου στον Γέρακα. Automotive Group, τώρα ακόμα πιο δυνατή. Handmade by Nancy 22. Χειροποίητες δημιουργίες για μικρούς και μεγάλους φίλους. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook Handmade by Nancy 22. Για τις δικές σας παραγγελίες καλέστε τώρα στο 697-6841-177.
26: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
27: Μητέα.
28: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
27: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
28: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
27: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
28: Αισθάνεσαι σπίτι.
27: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
29: Μ' ακούτε λίγο.
30: Καλησπέρα και καλό απόγευμα.
31: Απογευματινό σφαίρα 102-2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη.
29: Τι κάνετε?
30: Έτσι μιλάς στον αέρα.
29: Δεν μου ταιριάζει.
30: Γεια σας.
32: Καλησπέρα.
29: What's your name?
30: Α, καλά.
31: Απογευματινό σφαίρα 102-2.
32: Wow.
30: Έκανε wow.
31: Με την Ελίνα Παπίλα.
29: Εγώ το δουλεύω καλά το χέρι. Γενικά.
31: Και τον Νικόλα Ράπτη.
30: Αυτή την τράπεζα της ξεφτύλας.
31: 5 με 8.
29: Θα είμαστε παρέα.
31: Απογευματινό σφαίρα 102-2.
30: Πώς θα κάνεις νιάου
29: νιάου.
33: Νιάου νιάου. Πού είχα πάει?
29: Στο τρελοκομείο έχεις πάει, αγάπη μου.
31: Κάθε απόγευμα στο σφαίρα 102-2 το ζούμε.
29: Πιστεύω ότι μου ταιριάζει πάρα πολύ αυτό το
30: πάγιο.
31: Το απογευματινό σφαίρα

0: Παρασκευούλα, ζάχαρη, Παρασκευούλα, μέλη. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Απογευματινό σφαίρα μέχρι τις 8. 7 μετά τις 7. Γιάννης Μπούνιας στη ρύθμιση του ήχου.
1: Ήταν απόγευμα στο μάξι και ακούγαμε πάλι. Και σκεφτόμουν ότι θέλω.
0: Νικόλας Ράπτης στο ένα μικρόφωνο, η κυρία που κάθεται δίπλα του. Και δεν θα την ξεχάσουμε σε λίγο. Η οποία, όποτε θυμάται, έρχεται. Θα λείπει και σήμερα. Από Δευτέρα τώρα, τι να κάνουμε.
1: Θέλω να χορεύω σαν μη με νοιάζει, ξέρω.
0: Έχω 6, 9, 3, 6, 10, 102, 2. Τα μηνύματά σας στο Viber της εκπομπής. Ήδη έχουν σκάσει πρώτες καλησπέρες. Ευανθία, Μαριάνθη, Καλλιόπη, Βασιλική. Που λέει σας έχω ψιλοζαλίσει με τις αφιερώσεις. Αν γίνεται θα ήθελα πολύ να αφιερώσω στο Βασίλη την καντάδα του Απών. Και θα ήθελα πολύ να του πείτε ότι μου λείπει. Ευχαριστώ πολύ. Της λείπει ο Βασίλης, της Βασιλική.

Παρασκευή 5 Ιουνίου, ουσιαστικά διανύουμε την πρώτη εβδομάδα του καλοκαιριού. Χρόνια πολλά σε Δωροθέα, σε Πλούταρχο, σε Κίνθια. Τι ωραίο όνομα το Κίνθια. Σε Απόλλωνα, σε Νικανδρία, σε Σελληνία. Αυτοί είναι που γιορτάζουν Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Και θέλω να απευθυνθώ σε εσάς που παίρνετε το χαρτάκι όταν μπαίνετε στα διόδια ή στην Αττική Οδό ή οπουδήποτε μπαίνετε. Μπορείτε απλά να μην ζητάτε χαρτάκι. Να λέτε ευχαριστώ, δεν θέλω χαρτάκι, από το να το πετάτε κατευθείαν στο δρόμο. Έτσι, μπορείτε απλά να το βάλετε, ας πούμε, στο δοχείο που βάζετε τον καφέ σας και να το πετάξετε σπίτι σας ή στην τσέπη σας. Αλλά υπάρχει και η πολύ πανέξυπνη επιλογή. Μιλάμε τώρα, δεν θα σας βάλει καθόλου σε κόπο. Δεν θέλω χαρτάκι. Καταλαβες. Και μετά το πετάς κάτω, έτσι. Αυτό λέω εγώ τώρα. Και το παιδί μας άλλη μια ζωή. Απλώς μέτριος κοινωνικός καμιά φορά. Αρχίσανε και αφιερώσεις από τις μαμάδες. Η Γιούλη στην κόρη της στην Κίνθια. Να σας ζήσει, να τη χαίρεστε ό,τι επιθυμείτε. Φίλοι, σήμερα δεν υπάρχουν καταχωρημένες απεργίες, ούτε κάτι σημαντικό έτσι στο σαν σήμερα. Πάμε να δούμε λίγο τα της κίνησης εκεί έξω, που τα πράγματα για σήμερα Παρασκευή δεν είναι και τόσο εύκολα. Η κάθοδος στο ύψος της Μεταμόρφωσης και για 1-2 χιλιόμετρα έχει κινησούλα, μετά ψηλοσπάει. Η άνοδος μέχρι το ύψος του Περιστερίου δύσκολα. Η Αττική Οδός από το Μαρούσι και μετά μέχρι το Γέρακα. Κινησούλα Μεσογείων στο ύψος της Αγίας Παρασκευής. Παραδόξως, στο ύψος του Αμαρουσίου έχει κίνηση η Κηφισία. Στην άνοδο η κάθοδος είναι σε καλύτερο φεγγάρι. Το κέντρο είναι απλησίαστο. Λεωφόρο Αλεξάνδρα, Σταδίου, Τσαλδάρη, Δηληγιάννη, Μάρνης, όλα αυτά γύρω από τον Εθνικό Κήπο, το Ζάπιο, Καλλιρόης και στις αρχές της Λεωφόρου Βουλιαγμένης έχουμε κίνηση. Στα νότια η άνοδος της Ποσειδόνος, την παραλία Γλυφάδας, ακτή Α μέχρι και την παραλία Καλαμακίου έχουμε κινησούλα. Τώρα το θέμα είναι το εξής, ότι καλοκαιριάζει και τι γίνεται όταν καλοκαιριάζει. Θέλω Νίκο Βέρτη, κάτσε να σκεφτώ, όχι το πια εσύ. Βγάλτε μου τη λίστα να δω. Και τι γίνεται όταν καλοκαιριάζει? Έρχεται ο Νίκος Βέρτης. Έρχεται ο Νίκος Βέρτης στο Ελάν, Κυριακή 7 Ιουνίου, μοναδικός προορισμός της Αθήνας, με άρωμα θάλασσας, δίπλα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Καλοκαιρινό, ωραίο, ανοιχτό. Πολύ ωραίος ο Βέρτης στο Ελάν. Και ζήστε την εμπειρία μαζί με την παρέα σου αυτή την Κυριακή 7 Ιουνίου. Στέλνετε Βέρτης στο Viber του Σφαίρα, στο 6936 10 102 2, 6936 10 102, Βέρτης στο Viber του Σφαίρα, και ετοιμάσου για μια νύχτα που θα σου μείνει αξέχαστη. Έναρξη Σάββατο 6 Ιουνίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή για λίγες εμφανίσεις. Νίκος Βέρτης στο Ελάν, Εθνάρχου Μακαρίου 1. Να ξέρετε. Λοιπόν, τι έχουμε? Φύγε και πίσω μη γυρίσεις, Βαλεγιάννη. Αυτά από έτσι την έναρξή μας. Ήδη έχετε ξεκινήσει και στέλνετε για Βέρτη. Μακάρι και εγώ θέλω να πάω ένα Βέρτη. Πρέπει να βρω έτσι ένα Σάββατο. Χαιρετίσματα και στο Σικάγο, που λέει εδώ Γιάννης. Γεια σου Γιάννα ρε, πολλά φιλιά εκεί στα Αμέρικα, που λέει, που έλεγε και ο παππούς μου, στις Αμερικές. Ρίχτω Γιάννη. Αυτό τώρα σκέψου στο Ελάν. Βγαίνει ο Βέρτης, βγαίνει η ορχήστρα, έτσι. Να ήταν σαν χθες που είχε 16 βαθμούς το βράδυ, λίγο αεράκι, πέφτουν τα φώτα και... Καλησπέρα! Καλώς ήρθατε! Και καλή σας διασκέδαση! Πάμε να περάσουμε ωραία σήμερα!

0: Απογευματινό σφαίρα 102-2.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Σφαίρα 102.2, επιστρέψαμε 20 μετά τις 5 και πάμε σε άλλα νέα.
1: Άλλα νέα.
0: Πολλά και διάφορα έχουν συμβεί. Πολιτικό και το σκηνικό. Στενάχωρες ειδήσεις, οι οποίες είναι πάνω-πάνω στην επικαιρότητα, τις οποίες τις διαβάζουμε με πλάγια ματιά και τις αποφεύγουμε, διότι και το ύφος της εκπομπής αυτή τη στιγμή δεν είναι τέτοιο. Φαντάζομαι οι περισσότεροι τις έχετε δει από το πρωί. Οπότε να τις αναλώνουμε ή να τις επαναλαμβάνουμε δεν είναι έτσι και φοβερό. Το Reuters βγήκε και είπε ότι η Ελλάδα ετοιμάζεται να ρίξει φόρο 15% στα κρυπτονομίσματα. Το οποίο δεν το γνωρίζω καθόλου το συγκεκριμένο κομμάτι. Φαντάζομαι υπάρχει κόσμος που ασχολείται με κρύπτο και στην Ελλάδα. Δεν ξέρω τι επιπτώσεις θα έχει αυτό. Στα υπόλοιπα νέα έγινε λίγο άλλος με την Dua Lipa, η οποία παντρεύτηκε πρόσφατα και θα πάνε με τον σύντροφο να κάνουν το πάρτι στο Παλέρμο, όπου εκεί διαμαρτύρονται όλοι, οργή των κατοίκων. Έχει προκαλέσει ο τρίμερος γάμος της Dua Lipa. Οι κάτοικοι διαμαρτύρονται για τον αποκλεισμό της πόλης κατά τη διάρκεια, γιατί έχει τρίμερο εορτασμό και του γάμου του ζευγαριού, που παντρεύτηκε κρυφά στο Λονδίνο προημερών. Και όλοι έχουν αντιδράσει εκεί οι κάτοικοι, έχουν βγάλει πλακάτ, κολλάνε αφίσες στους δρόμους. Όπως μεταδίδει και η Daily Mail, είχε έντονη αστυνομική παρουσία πέριξ της πλατείας. Και όλοι διαμαρτύρονται. Απ' την άλλη, βγήκε η Δημαρχάρα εκεί του Παλέρμο και λέει το γεγονός ότι μια καλλιτέχνηδα παγκοσμίου κλάσης όπως η Dua Lipa επέλεξε το Παλέρμο για να ρωτάσει το γάμο της είναι πάρα πολύ ωραίο. Και είναι ελκυστικό, λέει, σήμερα και η πόλη βρίσκεται σε διεθνές επίπεδο, είναι διαφήμιση για εμάς και όλα καλά. Τώρα υπάρχει μια σύγκρουση μεταξύ πολιτών και δημάρχου. Δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα κρίνουμε τι θα κάνουν στο Παλέρμο. Απλά το αναφέρω ως είδηση. Τώρα στα υπόλοιπα, σε όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί, είναι ότι, κάτσε να δεις που το διάβασα, ότι έχει κυκλοφορεί τώρα η πλωτή έπαυλη του Μάικλ Τζόρνταν στο Αιγαίο. Μιλάμε για ένα σκάφος το οποίο το βλέπεις αξίας πάρα πολλών εκατομμυρίων, και προχθές διάβαζα στον τελικό του Champions League το προηγούμενο Σάββατο και τον τελικό του Champions League, η Paris Saint-Germain, τα ρούχα που φορά είναι Τζόρνταν. Είναι η σειρά Τζόρνταν, ρε παιδί μου, που είναι του Μάικλ Τζόρνταν. Ωραία. Η νίκη της Paris Saint-Germain που φόραγε Τζόρνταν απέφερε στο λογαριασμό του Τζόρνταν 17 εκατομμύρια χωρίς να κάνει τίποτα. Δηλαδή ο Τζόρνταν απλά ξύπνησε την Κυριακή το πρωί, άνοιξε το IBAN και λέει: καλά, τι στο διάλογο έγινε, πού βρεθήκαν αυτά τα 17 εκατομμύρια. Γιατί όμως? Γιατί εδώ έρχεται το στοιχείο της μάνας. Γιατί όταν είχε πάει η γνωστή εταιρεία και είχε πει τότε στη μάνα του Τζόρνταν να κάνουμε γραμμή με τα παπούτσια Τζόρνταν και τέτοια, του είπε η μάνα του, είπε η μάνα στην τότε εταιρεία, άρα λέω η μάνα, σας το λέω για να τριχιάζω τώρα, λέει, εμείς δεν θέλουμε, λέει, να μας δώσετε, λέει, λεφτά, αλλά δεν θέλουμε εκατομμύρια, θέλουμε όμως εφόρους ζωής το 5% από ό,τι πωλείται στο όνομα του γιού μου. Και κλείσανε τότε αυτό το 5%. Το 5% ήταν τα 17 εκατομμύρια που έγιναν προχθές από πωλήσεις. Ο Τζόρνταν έβγαλε 17 εκατομμύρια προχθές από αυτό, από τις πωλήσεις τώρα μπλουζάκια, φανέλες, πήρε παρή το τέτοιο, παραγγελίες και τέτοια, επειδή έχει Τζόρνταν. Ο Τζόρνταν έβγαλε 17 εκατομμύρια προχθές από αυτό, από τις πωλήσεις τώρα μπλουζάκια, φανέλες, πήρε παρή το τέτοιο, παραγγελίες και

0: Σφαίρα Password, MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση, 22.550 ευρώ. Πήγαμε και εμείς και το είδαμε, φανταστικό αμάξι, άνετο, ωραίο, σε κόκκινο χρώμα. MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή, καταπληκτικοί τύποι εκεί στην MG Omega Ελλάς, ευγενέστατοι άνθρωποι. Θα κάνουμε και το πάρτι την ημέρα της κλήρωσης, θα είμαστε όλοι εκεί. Ουσιαστικά θα γίνει κλήρωση live, ανυπομονώ να είστε όλοι εκεί για να δω και το πρόσωπο του νικητή, της νικήτριας. Εκείνη την ώρα που θα του πάμε, θα του λέμε, οπ, τι γίνεται. Καλά, μόλις κέρδισες ένα αμάξι. Λοιπόν, οπότε έχετε 5 λεπτά από τότε που θα ακουστεί το password να στείλετε τη λέξη password στο Viber του Σφαίρα. Όχι το password, τη λέξη password. Μετά από 5 λεπτά γίνονται δεκτές οι συμμετοχές και μπορείτε να ξαναπαίξετε. Στο επόμενο ραντεβού είναι 8.30 το πρωί, 11.30, 2.30 το μεσημέρι και 5.30 ώρα το απόγευμα. Θα πάμε σε break σε τραγούδι. Τραγούδι, τι τραγούδι έχουμε, Γιάννη? Ωραίο.
1: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Θα μπορούσε να ήταν και δίλημα ζωής αυτό που μου στείλε τώρα εδώ πέρα ο Γιάννης και μου λέει: ρε Γρηγόρη, η άλλη η κοπέλα θέλει, λέει, 250 ευρώ για να βάψει την ύφη, την αδερφή μου. Εγώ με 250 ευρώ βάφω 4 δωμάτια και το χολ, λέει μαζί.
2: Ναι.
1: Ρε Γιάννη μου.
2: Το ίδιο είναι.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
4: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Heliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
3: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Heliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
8: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υποκίνεται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι.
12: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
11: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
14: Άντε, προχώρα!
15: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
16: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
17: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
5: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
18: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
19: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
20: Σφαίρα Viber 6936 10 102.
21: Το Σφαίρα Password είναι 1 9 5 0.

0: Ναι.
1: Ναι.
0: Password.
1: Ναι.
0: Password.
1: 1950.
0: Ναι. Πώς σε λένε?
1: Μαρία Μπούτσαλη.
0: Γεια σου Μαρία Μπούτσαλη. Ωραίο επώνυμο. Κρεοπολείο Μπούτσαλης. Μ' αρέσει. Ελαστικά Μπούτσαλης. Ωραίο. Ωραίο. Μαρία μου, συγχαρητήρια. Μπαίνει στην κλήρωση.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ήσουν αστέρι, το είπες με τη μία. Θα γίνει κλήρωση τη μέρα που θα γίνει, προφανώς, γιατί κληρώσεις γίνονται τη μέρα που γίνονται. Σε έχω μπερδέψει με όλο αυτό. Δεν είχα αυτό το σκοπό στο μυαλό μου. Αλλά σου ευχόμαστε καλή επιτυχία, Μαράκι. Με το κλειδί στο χέρι.
1: Σε ευχαριστώ. Καλό
0: απόγευμα. Γεια σου, Μαρία.
1: Γεια σου.
0: Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, καλό καλοκαίρι, είπε η Μαρία. Και το καλοκαίρι στην Αθήνα θέλει δύο πράγματα. Βόλτα και καλό φαγητό. Και η Μπαρίλα φέτος το τερμάτισε. Το Basil Bar Bypass, τον Μπαρίλα βγαίνει στους δρόμους. Και μεταμορφώνει ουσιαστικά τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης στο απόλυτο ιταλικό στέκι. Άρωμα φρέσκου βασιλικού παντού, δωρεάν πες στο Bite, πες στο Αλατζινοβέζε. Και οι στάσεις είναι 5-6 Ιουνίου Κηφισιά, Κολοκοτρώνη. Κατηφορίζει 12-13 Ιουνίου Γλυφάδα στην πλατεία Εσπεριδών και κλείνει 19-20 Ιουνίου στη Νέα Σμύρνη στην πλατεία. Θα πάτε εκεί, θα σκάσετε με το μακαρόνι, ρε, από το πάστα. Θα φάτε, παίρνετε εκεί συνέχεια να τρώτε Μπαρίλα πέστο. Μην κάνετε τίποτα άλλο. Πηγαίνετε, θα περάσετε φανταστικά. Εγώ και σε όσες διοργανώσεις γίνονται και κάτι αθλητικές που είναι το βαν της Μπαρίλα, πάω, στέκομαι πρώτος. Πάω και καλά, ψεκάζομαι με νερό και λέω: έσκασα, παιδιά, ίδρωσα. Μου λένε: θες μια κούπα? Λέω: ναι, με χαρά. Και το παίζω κουρασμένος. Και τρώω 3-3 τα κουβαδάκια. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε μουσικά. Τι έχουμε? Νίνο Ζόζεφιν. Ναι.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Παναγή, πώς λέγεται αυτός που σε ένα σούπερ μάρκετ προστατεύει και προσέχει όλα τα τυριά?
2: Security.
1: Όχι.
2: Πώς?
1: Σεκιουτηράς. Τι με το ζόρι και λέτε.
3: Όχι καλέ.
1: Δεν σας να ξέρετε.
0: 6 με 7, 8,
4: 9, 10.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
7: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
8: 1881
9: 1961
8: 5050
9: 1471
1: Ναι!
9: 1212
3: Μπράβο!
8: 1940
7: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και πες το παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
10: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
11: Σφαίρα 102.2.
12: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: Pep. Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
2: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φουρνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
3: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
4: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
5: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
7: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89 19 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
9: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strong. Elite Strong. Live Elite.
10: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
11: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
12: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
11: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
13: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
14: Plus, plus, plus.
15: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
15: Δηλαδή?
16: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
15: Plus, plus, plus.
16: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
17: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα.

Σφαίρα 102-2, μπήκαμε δεύτερη ώρα, 2 μετά τις 6. Χθες το βράδυ, εκεί είχα ανέβει στα Βρυλίσια, λίγο έτσι προς το μαγαζί, γιατί είχαν έρθει κάτι φίλοι και τα λέγαμε. Και εκεί, γύρω στη μία η ώρα, μας πήρε κουβέντα. Πίναμε και κάτι μπύρες, φάγαμε και κάτι παγωτά. Και μία η ώρα ανεβαίνω στη μηχανή να γυρίσω σπίτι και είχε 16 βαθμούς, είχε μία δροσιά, ένα αεράκι, αυτό το αεράκι που σε χαϊδεύει και σου λέει «Κοιμήσου, κοιμήσου», αυτό που όταν ήμασταν μικροί θυμάμαι, ερχόταν ο ξαδελφός μου από την Αθήνα στην Ιταλία για καλοκαίρι, τον έστελνε ο θείος μου και έπαιρνε η γιαγιά μου ήταν πολύ φαν της Τροματσάδας. Δηλαδή κοιμόμασταν όλοι κάτω Στρωματσάδα στο σπίτι της γιαγιάς μου, έστρωνε κάτι στρώματα και ξαπλώναμε όλα τα ξαδέλφια μαζί. Τελείωσε η φάση, αγροτικό το γιώτα τσέλικα, το γιώτα δεν ξέρω πώς λέγεται τσέλικα, το γιώτα κανονικό με καρότσα. Και μετά μας πηγαίνανε πολλές φορές όταν είχε πάρα πολύ έτσι ωραίο καιρό και φεγγαράδα, μας έπαιρνε η γιαγιά μου και μας πήγαινε στην ταράτσα. Και έστωνε στην ταράτσα και κάναμε στρωματσάδα στην ταράτσα και παρακολουθούσαμε τα αστέρια. Και μας έλεγε η γιαγιά μου: «Αυτή είναι η πουλια. Αυτή είναι ο γερινός», δεν ξέρω πώς λέγονται. Δεν θυμάμαι τώρα. Αυτό είναι αυτό. Ήταξε όλα τα αστέρια η γιαγιά μου. Η γιαγιά μου ήταν αρκετά μορφωμένη. Ήξερε και γαλλικά και τέτοια. Για την εποχή δηλαδή ήταν αρκετά μορφωμένη. Η γιαγιά μου Ευγενία. Να είναι καλά εκεί που είναι. Σήμερα λοιπόν, αυτή τη στιγμή στους 27 παίζουμε. Γενικά μέχρι τους 28 θα φτάσει σήμερα η θερμοκρασία. Έχει και ένα ελαφρύ αεράκι. Αύριο θα έχουμε 29, Κυριακή 32, μεγάλη ζέστη. Και μέχρι την άλλη Πέμπτη είμαστε στους 32 με 33, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Την Παρασκευή, σε μια εβδομάδα ακριβώς από τώρα, έχουμε μια υποψία βροχής με 33 βαθμούς. Οπότε καταλαβαίνετε με τέτοια ζέστη, αν βρέξει, θα σκάσει κουφόβραση, θα πεθάνουμε. Αλλά αυτές είναι οι ενδείξεις για την εβδομάδα. Έρχεται λοιπόν μια πολύ ζεστή εβδομάδα με θερμοκρασίας άνω των 30. Και επειδή η θερμοκρασία θα είναι άνω των 30, τι να κάνεις την Κυριακή 7 Ιουνίου, πας Αργεντίνα, The Social Club, El Jimador. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει τόσο classic όσο και twisted εκδοχές στο αγαπημένο κοκτέιλ Παλώμα, φτιαγμένες με El Jimador, τεκίλα από 100% μπλε αγάβη. Απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Και τώρα, δεν έχουν μόνο οι οδηγοί αγώνων το δικό τους pit stop. Φέτος το καλοκαίρι ο πρωταθλητής του ταξιδιού είσαι εσύ. Η Ολύμπια Οδός και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς σας προσκαλούν και φέτος στο pit stop οδικής ασφάλειας την Παρασκευή 5 Ιουνίου από τις 3 έως τις 7 το απόγευμα σε Αμεγάρον, κατεύθυνση προς Πάτρα. Δωρεάν τεχνικός έλεγχος στο αυτοκίνητό σου. Μαθαίνεις τα πάντα για την οδική ασφάλεια. Φεύγεις με δώρα, πομποδέκτες, Ολύμπια Pass, προπληρωμένες κάρτες Αβέν, μαθήματα οδικής ασφάλειας και. Οπότε μια πολύ ωραία ενέργεια να πάτε να τη δείτε από κοντά και θα φύγετε κερδισμένοι. 6936 10 102 2, τα μηνύματά σας στο Viber της εκπομπής. Έχουμε αυτό το τραγούδι του Απών να το αφιερώσουμε το... Όχι, δεν το έχουμε. Βασίλη μου, δεν το έχουμε. Καλησπέρα Νικόλα από εμένα, από τα εξωτικά Ιωάννα. Καλό Σαββατοκύριακο φίλε, καλό Σαββατοκύριακο φίλε και σε σένα. Δεν γράφει το όνομα σου εδώ στο Viber. Κολλάει και το Viber με τους διαγωνισμούς μας και όλα αυτά που γίνεται. Χαμός, μία με το Verti, μία με το Password. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε μουσικά και επιστρέφουμε σε λίγο. Έχουμε και παιχνίδια, έχουμε και Water Fun Water Park, έχουμε και κόμπο από Pizza Fun. Σε πολύ λίγο εδώ στο Σφαίρα 102-2.

απογευματινό σφαίρα 102-2.

0: 102.2, εδώ είμαστε και μαζί είναι και το φυσικό αέριο. Αυτό το Σάββατο λοιπόν, το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει στο Park Your Cinema Kids, στο ξέβατο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για την προβολή της ταινίας Δίδυμοι Μπελάδες. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν σε workshops, ιστορίες του βυθού, γεμάτο χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους εμπνευσμένους από τη θάλασσα. Για δεύτερη χρονιά, το φυσικό αέριο χαρίζει μοναδικές καλοκαιρινές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Δες το πρόγραμμα στα social και στο site του κέντρου στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Διαβάζω παράλληλα και κάτι φοβερό, γιατί πήγα προχθές στο mall και το έχουν στολίσει πάρα πολύ ωραία. Από 1η έως 20 Ιουνίου οι Adidas και Intersport φέρουν τον παλμό του FIFA World Cup στο αγαπημένο μας mall και το παιχνίδι ξεκινά. Έχουν κάνει ένα φοβερό στολισμό με έτσι ποδοσφαιρικές φανέλες και μια τεράστια μπάλα. Στο Guess Who μαντεύει στο ποδοσφαιριστή πριν τον αντιπαλό σου. Έχουν αυτό το μάντεψε ποιο που παίζαμε και μικρή, που ήταν και η διαφήμιση που έλεγε μάντεψε ποιο, σκέψου καλά, ρώτα σωστά. Τα θυμάμαι όλα αυτά, η βρωμόγρια. Οπότε έχει ποδοσφαιρικό challenge στο football pitch. Δοκίμασε και τα αντανακλαστικά σου στο 30 speed challenge και φτιάξε το δικό σου jersey στο new stand kiosk. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα έως και τις 9 και Σάββατο από τις 12 το πρωί μέχρι τις 8 το The Mall σε ρυθμούς FIFA World Cup. Αν θες να μάθεις περισσότερα, themallathens.gr. Είναι πάρα πολύ ωραίο, παιδιά, αυτό. Πήγα προχθές και εγώ και έμεινα με το στόμα ανοιχτό, επειδή είμαι έτσι και φαν του ποδοσφαίρου. Έβγαζα βίντεο και είχα πάει στην μπάλα μπροστά, έτσι, την καινούρια μπάλα του Μουντιάλ και την ψιλοχάζευα. Έχει και όλες τις φανέλες εκεί που έχουν ανεβάσει, είναι κρεμασμένες πολύ ωραία. Το έχουν κάνει πολύ, το έχουν στολίσει πολύ όμορφα το μολ. Και έχει και τα παιχνίδια αυτά που προείπα. 6936-10-1022 τα μηνύματα στο Viber της εκπομπής. Σε πολύ λίγο θα ανοίξουμε και τις γραμμές μας. 2-11-700-79-31 για να παίξουμε. Έχουμε δύο παιχνίδια. Ένα θα παίξουμε στο παρατέταρτο με το Water Fun Water Park και ένα στο και 5 με το κόμπο από Pizza Fun.
1: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Χθες δεν σου είπα.
2: Τι έγινε?
1: Πέρασα από το γυμναστήριο που πήγαινα παλιά και δεν ήταν εκεί. Είχε μεταφερθεί και πήρα τηλέφωνο στο τηλέφωνο που είχα για να παραπονεθώ.
2: Σωστά.
1: Για ποιο λόγο δεν ενημερώθηκα ότι μεταφέρθηκε το γυμναστήριο.
2: Σωστά.
1: Και μου είπαν ότι μεταφέρθηκε από το 2008, έχει φύγει, λέει.
3: Ήμουν σίγουρη.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
5: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
4: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Η Μαρίνα Φλίσβου μεταμορφώνεται σε έναν μαγικό προϊστορικό κόσμο με εντυπωσιακές εμφανίσεις μασκών δεινοσαύρων, ανασκαφές απολιθωμάτων και διαδραστικά παιχνίδια για όλη την οικογένεια. Ένα μοναδικό ταξίδι γνώσης, διασκέδασης και αγάπης για τη θάλασσα και το περιβάλλον. Jurassic Seas. Όταν οι θάλασσες κυριαρχούσαν στον πλανήτη. Στη Μαρίνα Φλίσβου. Από 30 Μαΐου έως 7 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο website και τα social media της Μαρίνας Φλίσβου.
8: Plus, plus, plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
11: Plus, plus, plus.
10: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
12: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
13: Όχι.
12: Όχι.
13: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
14: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
15: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει. Το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
16: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
17: Στο πάρι, σουτάρι και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
18: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, στην αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
20: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
19: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
21: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
22: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
23: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom.
1: Elite Strong. Live Elite.
2: Κάθε μέρα γράφει τη δική της ιστορία με ρυθμό, στιγμές και επιλογές. Επιλογές που δείχνουν ποιος είσαι, τι ζητάς, τι αξίζεις. Έναν καφέ με ποιότητα που φαίνεται, με καινοτομία που εξελίσσεται, με φροντίδα για εσένα και τον κόσμο γύρω σου. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν είναι τυχαία, είναι αυτό που επιλέγεις. Michel Coffee Company. Και αυτή η ιστορία αξίζει να είναι καλή.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού.
6: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Magic φαγωτά και επιλεγμένα μπισκότα Ελατίνη σε χρυσές τιμές. Amstel 4x500 μόνο 4,47 και Amstel Retro Exada μόνο 4,84. Whiskas, Pedigree, Caesar και Perfect Fit 1+1 δώρο. Γαλαξίας.
24: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
25: Scandinavian Sleeping Living.
26: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

0: Έλα! Λοιπόν, επιστρέψαμε πάρα πολύ ωραία και ήρθε η ώρα να παίξουμε. Έχω Waterfun Water Park. Οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων. Να πάτε με την οικογένεια, να ζήσετε μια μέρα γεμάτη δροσιά, χωρίς να κάνετε κανένα ταξίδι. Έξοδος 5, Αττική Οδό, μπαίνετε κατευθείαν σε mood διακοπών. Νεροτσουλήθρες, κρυστάλλινες πισίνες, δροσερές ομπρέλες. Θα περάσετε φανταστικά. 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Καλησπέρα.
1: Γεια σας.
0: Το όνομά σου?
1: Θέμης.
0: Από πού, Θεμάρα?
1: Από το Μενίδη.
0: Τέλεια, εξαιρετικά, εδώ κοντά μας. Πάμε να παίξουμε, αδερφέ μου.
1: Πάμε.
0: Καλή επιτυχία. Μάλιστα.
1: Μπορούμε να το ξαναβάλουμε άλλη μια?
0: Εννοείται, Θέμη μου.
1: Όχι, με τίποτα.
0: Ούτε εγώ. Είμαι σε κατάσταση εκτάκτου. Γεια σου, Θέμη. Μέσα σε μια φάση τραγική. 2-11-779-31 2-11-779-31 εισιτηριάκια 4, οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σου?
2: Γεωργία.
0: Γεια σου, Γεωργία. Από πού τηλεφωνείς?
2: Μαρούση.
0: Τι λέει, συγγνώμη, πού πήγε η Ελίνα, σ' άφησε μόνος σου και είσαι γκρινιάρης μου φαίνεται. Κωνσταντίνε, είμαι πιο ευτυχισμένος από ποτέ και επίσης είναι η δεύτερη μέρα που λείπει, οπότε είμαι τέλεια. Φίλοι μου, πάμε να παίξουμε. Καλή επιτυχία.
2: Ευχαριστώ.
0: Πολύ μπουζούκι ρε Γιάννη, πολύ μπακλαμαδάκι. Το βρήκες?
2: Όχι.
0: Πάμε άλλη μία ρε Γιάννη.
2: Πάμε.
0: Τίποτα, δεν ξέρω.

0: 2-11-700-99-31. Πάμε να δώσουμε το εισιτηριάκι μας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σου?
1: Ναταλία.
0: Από πού, Ναταλάκη?
1: Από Παιανία.
0: Παιανία, εξαιρετικά. Τι προπόνηση είχατε, γιατί βρίσκεσαι εσύ, εκεί μένεις?
1: Όχι, εκεί μένω.
0: Α, ωραία, μάλιστα. Τι ομάδα είσαι?
1: Ολυμπιακός.
0: Μάλιστα, Ολυμπιακός και στην Παιανία. Εντάξει, όλα μια χαρά. Πάμε να παίξουμε. Καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ. Όπου
0: κοιτάξτε το
1: μαζονάκι.
0: Ναι! Άρα η Παιανία. Μείνε στην γραμμή να πάρω τα στοιχεία σου, φίλοι.
1: Ωραία, ευχαριστώ.
0: Μπράβο, μπράβο.

0: σφαίρα.
1: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Ακούνια στο Βάλτο, η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια, με τους Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Αλέκο Σουβίτη και Μαριάννα του Μασάτου. Ένας έρωτας που δεν λέει να ξεχαστεί, μια επέτειος που γίνεται σκάνδαλο και μια χώρα που καίγεται για τα λάθος πράγματα. Από 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στην Ταράτσα Θεάτρου Λαμπέτη.
4: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατσουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
5: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
7: Έχεις Renault ή Dacia? Τώρα με την υπηρεσία Automotive Total Care 5 Plus από την Automotive Group κάνεις σέρβις στο όχημά σου από μόλις 125 ευρώ. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας και κορυφαίο after sales για Renault και Dacia, η ομάδα της Automotive φροντίζει το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Και αν αναζητάς μεταχειρισμένο, εδώ παίρνεις και 3 χρόνια εγγύηση. Automotive Group στο Γέρακα. Εμπιστοσύνη που μετράει.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Στην GreecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GreecoStrom. Wake up new.
10: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη, γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
11: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
12: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
13: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
14: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
2: Τι έπαθες?
15: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
15: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
15: Έχω.
2: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα. Τα κουφώματα στην Ελλάδα.
15: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
16: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
17: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
18: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
19: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό all in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
18: Opel Electric all in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
20: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
21: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
22: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και βλέπω στέλνουν και αρκετοί νικητές εδώ από το ΕΛΑΝ με τον Νίκο Βέρτη, η Ρίτσα, ο Αντώνης που τους ήρθε μήνυμα, ο Σωτήρης. Ευχαριστώ, ακούω σφαίρα εδώ 12 χρόνια, πρώτη φορά λέει στέλνω, η τύχη είναι με τους τολμηρούς. Φίλε Σωτήρη, να περάσετε υπέροχα εκεί στον Νίκο Βέρτη. Τώρα στην παρέα μας η καθημερινή αντιλιακή προστασία είναι βασικό βήμα της φροντίδας, γι' αυτό στην παρέα μας είναι η Φαρμασέπτε με τη σειρά Mineral αντιλιακών Iliodor. Είναι η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά με 100% φυσικό φίλτρο από οξείδιο του ψευδαργύρου και πατέντα ευρυσιτεχνίας Zinc Mineral Formula. Προσφέρει υψηλή προστασία SPF 50 με ασφάλεια ακόμα και για τις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες. Σειρά Iliodor της Pharmacept διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια από βρέφη μέχρι ενήλικες. Και τώρα πάμε στο αγαπημένο Ariel, το οποίο κάθε μέρα βρίσκεται εδώ, δύσκολος λεκές, κάθε απαιτητικό πλυντήριο και κάθε μικρό καθημερινό πω, έχει πλέον τη λύση του. Η Ariel παρουσιάζει το νέο Ariel The Big One Pod, το μεγάλο pod που έχει δημιουργήσει, που είναι δύο φορές πιο δυνατό, με ενσωματωμένα ενισχυτικά, λάμψη, ιδανικό για άλλους τύπους πλυντηρίων, και έρχεται μαζί με τη νέα καμπάνια και το rap κομμάτι του Big One που λέει στους λεκέδες bye bye.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Για μη χάνει στιγμή που γιορτάζει η γυναίκα σου και έρχεται ο κουμπάρος και λέει να τη χαιρόμαστε.
2: We'll
0: be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10.
3: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
5: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
4: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
9: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
10: Ιδέα.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
13: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω σου.

0: κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
4: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μ' αρέσει.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
2: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
5: Λοιπόν, κλείνοντας, πριν σας αφήσουμε, να υπενθυμίσουμε ότι η Novibet ήταν στην παρέα μας και έρχεται το Μουντιάλ. Εκεί πέρα θα γίνει χαμός. www.novibet.gr/στοίχημα για να δείτε τα πάντα. Αργεντινή, Βραζιλία, Γαλλία. Ποιος θα είναι ο νικητής του φετινού Μουντιάλ? Έρχεται μεγάλη γιορτή. Βέβαια, πρέπει να αντέχεις το ξενύχτη, γιατί λόγω διαφοράς ώρας οι αγώνες θα ξεκινάνε 11 και τελειώνουν το πρωί. Αλλά εντάξει, μπορεί να παίξεις με τα ξυπνητήρια σου, να κοιμηθείς λίγο πιο νωρίς. Θα έχει και κάποιους αγώνες οι οποίοι θα είναι φανταστικοί. Κρίμα να τους χάσουμε. Και κλείνοντας, Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει σπίτι του, εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη, και μας καλεί να ξαναδούμε την ιστορία της ενέργειας από την αρχή. Μπες στο gasmuseum.gr/action και κλείσε τη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο Κυριακή 7 Ιουνίου. Ήταν ο Γιάννης Οσμπούνια στη ρύθμιση του ήχου, ήταν ο Νικόλας Δράπτης στο ένα μικρόφωνο. Να περάσετε ένα υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, να κάνετε ωραία πράγματα, να τα μοιραστούμε ό,τι κάναμε τη Δευτέρα εδώ μαζί στο απογευματινό σφαίρα 102.2. Να περνάτε υπέροχα. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Δειγματινό Σφαίρα 102-2.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Εάν φοβάστε ότι θα παχύνετε, να πίνετε πριν από κάθε γεύμα 50 γραμμάρια τσίπουρο.
2: Γιατί?
1: Το τσίπουρο διώχνει το φόβο.
3: Ψήτε να τυφλωθείτε. 6 με 10.
0: Πρωινό Σφαίρα.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 8 στον Σφαίρα 102.2.
5: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Εξαιρετικές προσφορές στη Hughes για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Hughes.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
13: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
14: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
15: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
16: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
15: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
17: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
18: Ήρθα!
17: Ένας θείος.
19: Ήρθες.
17: Καμία αλλαγή.
19: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
17: Και μια μεγάλη ανατροπή.
18: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
19: Τι έκανες?
18: Έβαλα προτέρια.
19: Καλά έκανες. Μπράβο.
17: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
19: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club.
18: Έτσι.
19: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
18: Να, εδώ.
19: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
18: Ναι, ναι.
17: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
20: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
21: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
22: Άντε, προχώρα!
23: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
2: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
22: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
23: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
24: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
25: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, στην αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Σφαίρα 102,2.
27: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Σφαίρα 102,2 Παρασκευούλα σήμερα, 5 του Ιούνιου. Χρόνια πολλά στα διδυμάκια που όλο παραπονιούνται και γκρινιάζουν ότι δεν τους θέλουν και ότι όταν ακούνε ότι κάποιος, δηλαδή άμα ρωτήσεις κάποιον τη ζώδιο είσαι και σου πει δίδυμος, η πιο συνηθισμένη αντίδραση είναι να πεις όχ. Αλλά αυτό το πράγμα το έχουν εμπεδώσει και οι ίδιοι οι δίδυμοι, κατάλαβες, και λίγο κάπως σαν να στεναχωριούνται που βγάζουμε συμπεράσματα χωρίς να τους γνωρίσουμε, μόνο και μόνο επειδή ανήκουν σε αυτό το ζώδιο. Εγώ τα αγαπώ τα διδυμάκια πάρα πολύ, είναι λίγο στην κοσμάρα τους, αλλά να σου πω κάτι, για να σωθούμε ίσως να πρέπει λίγο να υιοθετήσουμε αυτή τη στάση του στυλ πετάω αετό, όχι συνέχεια προς Θεού, αλλά όταν νιώθουμε ότι πέφτουν πολλά μαζεμένα και κάπως δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε, με κάποιο τρόπο θα έπρεπε να βγούμε από την πραγματικότητα αυτή που βιώνουμε και να ταξιδέψουμε σε άλλους κόσμους δικούς μας, για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε για κανένα λόγο. Λοιπόν, παρεούλα με τη Love and Rose, εννοείται, εκεί όπου η μαγεία της φύσης συναντά την ψυχολογία της ύλης, στην παρέα μας κάθε μέρα, η Love and Rose, το μόνο σίγουρο, μέχρι και τις 11, που θα είμαι και εγώ κοντά σας. Να ευχηθώ καλή διασκέδαση, καλό πασάλιμα, όπως λέει και μια άλλη φίλη μου, Ράνια, λέει κάθε βράδυ δεν καταλαβαίνεις πόση ώρα αφιερώνω στο να κάνω σωστό καθαρισμό, να βάλω τις κρεμούλες μου για ενυδάτωση στο πρόσωπο και στο σώμα, λέει, στο μπάνιο ιδίως τρελαίνομαι να κάνω αυτά τα σκραμπ. Και η αλήθεια είναι ότι για να μπορέσουν να διεισδύσουν όλα τα συστατικά όπως πρέπει, το σκραμπ είναι απαραίτητο. Οπότε, άντε, καλό τρίψιμο και καλό πασάλιμα και καλή διασκέδαση.

κάποιος σου κάνει χατήρια επειδή νοιάζεται, ουσιαστικά θέλει να σε ευχαριστήσει και υπάρχει και αμοιβαιότητα, τότε είναι θετικό. Αν όμως το κάνει συνεχώς μόνο ένας και με τον τρόπο αυτό το πιο πιθανό είναι να παραμερίζει και τις ανάγκες τις δικές του, σαφώς δημιουργεί μια ανισορροπία σε αυτή τη σχέση. Το πιο σημαντικό, ρε παιδιά, το έχω πει και θα το ξαναπώ και θα το λέω γενικότερα, είναι να υπάρχει σεβασμός. Δεν υπάρχει πιο σπουδαίο πράγμα ανάμεσα σε δύο ανθρώπους, ακόμη περισσότερο όταν είναι η σχέση ερωτική, να υπάρχει ο σεβασμός και ο θαυμασμός. Βασικά, για να υπάρξει ο θαυμασμός πρέπει να υπάρχει σεβασμός. Ξεκινάμε από εκεί. Όταν αρχίζουν αυτά και γκρεμίζονται, εκεί αρχίζουν τα προβλήματα. Όταν αρχίζεις να μιλάς άσχημα στον άνθρωπό σου ή τέλος πάντων να μην του δίνεις τόση σημασία και να συνειδητοποιείς ότι τα λόγια του, η γνώμη του δεν έχουν τόση αξία όσο είχαν τον πρώτο καιρό, εκεί κάπως λίγο πρέπει να το ξαναπιάσουμε από την αρχή. Γιατί εκεί σημαίνει ότι σαν να παραγνωριστήκαμε κιόλας. Η φράση βέβαια μου κάνει, μάλλον συγγνώμη, μου αρέσει να σου κάνω τα χατήρια, για μένα δείχνει πολύ μεγάλη τρυφερότητα, δείχνει τεράστιο ενδιαφέρον και ουσιαστικά την ανάγκη για αυτόν που κάνει τα χατήρια στον άλλον να τον ευχαριστήσει, να ευχαριστήσει όλο αυτό που του προκαλεί, δηλαδή να ευχαριστήσει την προσφορά των συναισθημάτων που νιώθει εξαιτίας του. Το είπα σωστά τώρα ή τον μπέρδεψα? Νομίζω το είπα σωστά. Θέλω να πω, δεν είναι κακό να μας κάνει κάποιος τα χατήρια γιατί μας έχει αδυναμία. Το κακό στην υπόθεση είναι να μας κάνει μόνο άλλος τα χατήρια και εμείς να επαναπαυόμαστε σε αυτή τη συμπεριφορά του άλλου. Γιατί κακό μαθαίνουμε και μετά εγώ λέω να κάνουμε τα χατήρια ένας τον άλλον. Αυτό δεν είναι πιο δίκαιο και πιο ωραίο? Και αν καμιά φορά ή κάποια στιγμή ή κάποια περίοδο νιώθεις ότι δεν έχεις κουράγιο, δεν έχεις δύναμη, είσαι κουρασμένη, κουρασμένος, να του το πεις ή να της το πεις, να πεις, να σου πω κάτι, αυτές τις μέρες θέλω να μου κάνεις λίγο τα χατήρια, να μου φέρνεις ό,τι σου ζητάω, να μου κάνεις μασάζ, να με χαϊδεύεις, να μου κάνεις αγκαλιές, να μου μαγειρεύεις, να καθαρίζεις, γιατί όχι, δεν κατάλαβα. Γιατί είμαι πάρα πολύ εξαντλημένη ή εξαντλημένος, το ζητάς. Και ο άλλος νομίζω ότι εντάξει τώρα, άμα σου πει δεν μπορώ δε αυτό ή ξέρεις κάνει μούτρα και γκρινιάξει, έχεις και εσύ τα δίκια του. Αν το πεις όμως με γλύκα και το ζητήσεις σαν χάρη, νομίζω ότι όποιος το αρνηθεί, κακό στον εαυτό του θα κάνει, όχι σε σένα που το ζήτησες. Εντάξει, και εσύ μην νιώθεις ενοχές για αυτό το πράγμα, σε καμία των περιπτώσεων. Λοιπόν, έχουμε γίνει σούσουρο, μας πήρε ένα χαμπάρι. Τι δεν καταλαβαίνεις και τι έγινε που μας πήραν χαμπάρι? Και δηλαδή σε ποιον πρέπει να απολογηθούμε για αυτό το οποίο ουσιαστικά βιώνουμε? Σε κανέναν. Θα πρέπει να απολογηθούμε μόνο, ξαναλέω, μόνο όταν αυτό το οποίο ζούμε είναι τύπου κρυφό, είναι μυστικό. Εκεί λοιπόν αν μαθευτεί το μυστικό, θα πρέπει να έχουμε μια καλή δικαιολογία. Και να σου πω και κάτι, βασικά δεν είναι δικαιολογία, είναι να παραδεχτείς ότι ναι, όντως αυτό συμβαίνει, μπας και αλλάξει, ή να το παίξεις ότι δεν συμβαίνει ή δεν συνέβη ποτέ τίποτα, αλλά μετά να το κόψεις. Γιατί αν το συνεχίζεις, μετά αρχίζει κοροϊδία. Κατάλαβες, θα μου πεις τώρα, κοροϊδία δεν ήταν και το άλλο, ρε Σιράνια? Τι να σου πω τώρα, ιδανικά θα ήθελα να μην μπλέξει μια τέτοια κατάσταση, κρυφή, μυστική. Γενικά είναι πάρα πολύ επιπονό να ζεις κάτι στα κρυφά. Έχει και τη μαγεία του και τη χάρη του και την ίντριγκα, αλλά μετά γίνεται πάρα πολύ βαρύ. Αυτό. Και δεν θέλω. Εντάξει. Πάμε λίγο τώρα να ανέβουμε, γιατί με φτιάχνει αυτό το τραγούδι το Σούσουρο. Να υποδεχτώ και έναν Θοδωρή Φέρη με το «Εσύ για μένα θα πάθεις έρωτα». Και να επιστρέψω με διαγωνισμό με ένα τρομερό ρολόι από την εταιρεία της Ζώνη, το οποίο θα διεκδικήσετε σε λίγο μέσα από το Viber του Σφαίρα 102,2, το νου σας.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνει στο παιχνίδι σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. VistaBet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

φέτος το καλοκαίρι. Μ' ακούς? Μ' ακούς? Με προσέχεις καλέ. Λέω φέτος το καλοκαίρι να πάθεις έρωτα. Βασικά όχι, να το πω διαφορετικά. Φέτος το καλοκαίρι, εσύ που δεν το θες καθόλου, που ακούς αυτή τη λέξη και σε πιάνει τα νεύρα σου, προφανώς γιατί έχεις πληγωθεί στο παρελθόν, θα πάθεις έρωτα. Εγώ στο υπόσχομαι, εντάξει, στο υπογράφω και μα θες. Από αγάπη υπερβολική θα πεθάνω πριν υποδεχτώ ένα βύση και μία δέσποινα βανδύ με το θα ήθελα, για να έρθουν εκεί και τα καπνογόνα. Θέλω να υπενθυμίσω τον διαγωνισμό που σας υποσχέθηκα για το υπέροχο γυναικείο ρολόι της Ζώνη, η εταιρεία η οποία στολίζει τα χέρια γυναικών και ανδρών με μοντέρνα, ιδιαίτερου design αλλά και με διαχρονικά κλασικού σχεδιασμού ρολόγια από το 1990. Αν μπείτε και στο www.dizone.gr θα δείτε όλα τα υπέροχα σχέδια. Ένα γυναικείο λοιπόν ρολόι σήμερα και όλη αυτή την εβδομάδα, με τον πολύ απλό τρόπο να μου στείλετε μήνυμα στο Viber 6936 10 102 2, είναι το Viber του Σφαίρα. Εσείς γράφετε τη λέξη Dissoni, δηλαδή είναι D-I-S-S-O-N-I, και το ονοματεπώνυμό σας το στέλνετε στο Viber 6936 10 102 2, και καλή επιτυχία μέχρι το τέλος εκπομπής. Κάποιος από εσάς θα διεκδικήσει αυτό το ρολόι και ο κάποιος θα το κάνει δώρο σε κάποια, να φανταστώ. Λοιπόν, πάμε, τρία τραγούδια που σας έχω στον αέρα. Το ένα φουλ ανεβαστικό, το άλλο φουλ τα σπάω όλα, τα διαλύω, θα ήθελα να μην υπήρχες και άλλο όνομα να είχες, και μετά θα ανάψω καπνογόνα γιατί εκεί που πέφτουμε ξανασηκωνόμαστε, κατάλαβες, έτσι είναι η ζωή και τη γουστάρουμε που είναι έτσι η ζωή.

Presto Sfera Password. Το ολοκαινούριο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει.

στην παραλιακή δίνει ρεσιτάλ ο Πετράν, ο αγαπημένος μου Πέτρος Ιακωβίδης, μαζί με τη Ρία Ελληνίδου. Να δω πότε θα τα καταφέρω να πάω να τους απολαύσω. Αυτό το οποίο σίγουρα θα καταφέρω είναι να βρεθώ με τη Ρία να κάνουμε παρέα. Εντάξει, καλοκαιρινή παρέα. Με τον Πέτρο κάναμε χειμερινή συνάντηση είχαμε, αλλά θα ξανακάνουμε, δεν τα αφήνουμε αυτά, γιατί όποτε βρισκόμαστε και με τον Πέτρο έχουμε πολύ ωραίες ιδέες. Βλέπω να συναντιόμαστε καλοκαιρινά, τελείως καλοκαιρινά, εκεί μέσα τον Αύγουστο, στα δικά μου τα μέρη. Με το καλό, ανυπομονώ. Λοιπόν, ΔΕΗ, αγαπημένη ΔΕΗ, και μαζί της θα απολαύσουμε την Μαριάννα Παπαμακαρίου. Έτσι δηλαδή, τώρα σιγά μη σας άφηνα. Δεν καταλαβαίνετε τι θα γίνει τη Δευτέρα. Δεν πάει με το μυαλό σας. Νέο επεισόδιο Παρέα στον Σφαίρα, με καλεσμένη τη Μαριάννα Παπαμακαρίου, Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Εντάξει. Υποδέχομαι την μοναδική αυτή ερμηνεύτρια, με αυτή την εξαιρετική, γεμάτη ψυχή, αλήθεια, αυτό το πολύ αυθεντικό λαϊκό συνέστημα που μου προκαλεί, αλλά το πολύ ιδιαίτερο στην υπόθεση και στη συγκεκριμένη εκπομπή είναι ότι η Μαριάννα θα πει τραγούδια τα οποία δεν τα περιμένεις. Δηλαδή περιμένεις να ακούσεις, ας πούμε, έτσι λίγο πιο βαριά, λαϊκά, αλλά όχι, εδώ δηλαδή, τι να σου πω, μέχρι και τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη θα πει. Και τραγούδια από Μελίνα Κανά. Τι άλλο δηλαδή, τι άλλη πληροφορία να δώσω? Ήδη έχουν ανέβει και κάποια βιντεάκια, έτσι για να συντονιστούμε τη Δευτέρα στις 9 το βράδυ, 8 Ιουνίου Δευτέρα, στις 9 το βράδυ. Μαριάννα Παπαμακαρίου καλεσμένη στην παρέα με την ενέργεια, εννοείται πάντα, της ΔΕΗ. Με λίγα λόγια, μιλάμε για μια εκπομπή καταπληκτική. Με λίγα λόγια, ο Νίκος Οικονομόπουλος, καταπληκτικός κι αυτός, έρχεται αμέσως τώρα. Σφαίρα 102,2. Ράνια Κωστάκη εδώ, παρεούλα, μέχρι και τις 11.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Breaking news. Κόψουμε το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι. Μόλις ήρθε από το Υπουργείο Οικονομικών με είδηση ότι αν χρησιμοποιήσουμε καταφύγια,
2: ναι,
1: σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όσοι τα χρησιμοποιήσουν θα πληρώσουν έρφια.
3: Καταπληκτικό.
1: Πολύ καλό.
3: Γελάς και μόνος σου. We'll be
0: back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
5: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
6: Και νιώθω. Vistabet.
7: Και καλή διασκέδαση.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικη προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
9: Σφαίρα 102.2.
3: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι?
10: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
3: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
10: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
3: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
11: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως, μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
12: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
13: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
14: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
15: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
16: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
17: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνετε από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
18: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
19: Νιάου.
20: Νιάου.
18: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
21: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
18: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
21: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
7: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
9: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
19: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η SteamWash, πρωτοπόρο στα κινητά πλυντήρια ατμού εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690-695-1670. SteamWash.gr.
20: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
23: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

Κάνε στην άκρη, ρε παιδάκι μου. Τι δεν καταλαβαίνεις, κάνε στην άκρη. Δεν θέλω, βασικά. Άκου. Ακόμα καλύτερο από το κάνε στην άκρη είναι να περάσεις, να σκουντίξεις και να μην αντιδράσεις, ρε παιδάκι μου. Το έχει κάνει. Το θυμάμαι σαν σήμερα αυτό το σκηνικό. Δηλαδή, κάθε φορά που το σκέφτομαι, λέω, αποκλείεται. Μία φίλη, η οποία είχε χωρίσει με τον σύντροφο πρώην, τέλος πάντων, είχε βγει έξω η γλυκούλα μου και τι της έμελε να πάθει ο πρώην, ενώ την προηγούμενη μέρα την έπαιρνε και την παρακαλούσε για να τα ξαναβρούνε και να βρεθούνε και όλα αυτά. Ήτανε σε ένα μαγαζί που, πρόσεξε τώρα, δεν ήτανε τύπου στέκι τους, ήταν outsider μέρος. Και πώς έγινε τώρα, ευτυχώς αυτή δεν είχε πάει με κανέναν άλλον, ας πούμε, δεν είχε προλάβει, ξέρεις, να προχωρήσει, ακόμα θρυνούσε το χωρισμό. Αλλά ήταν δεδομένο ότι θα ξαναγύριζε στη σχέση αυτή με τον πρώην. Ήτανε, ρε παιδιά, ο πρώην. Και όχι, μάλλον, να το πω σωστά, δεν ήτανε τύπου με κάποια σε αυτό το μαγαζί, έτσι να μιλάνε στο ίδιο τραπέζι. Ήτανε σε φάση που της έκανε ερωτική εξομολόγηση. Και μου λέει η Ράνια, περίμενα, μου λέει, εκεί προσπαθούσα να μην κοιτάω γιατί είχαν βάσει πίεση, καταλαβαίνεις, και κάποια στιγμή μου λέει έπρεπε να το δω για να κλείσει αυτό το κεφάλαιο στη ζωή μου. Την ώρα που σηκώνεται αυτός για να πάει στην τουαλέτα, σηκώνομαι κι εγώ και περνάω, μου λέει, δίπλα του, αλλά ουσιαστικά του κόβω το δρόμο, πέφτοντας πάνω του. Τώρα μου το περιέγραφε και πάρα πολύ έτσι, έντονα. Αυτός τα χασε. Καταλαβαίνεις τώρα τι έπαθε. Σχεδόν, μου λέει, έπεσε κάτω από τον πανικό του, γιατί τρόμαξε. Δεν είναι ότι κατάλαβε, μου λέει, ότι ήμουν εγώ. Το κατάλαβε μετά. Και εννοείται ότι άρχισε να τρέχει από πίσω μου, να με κυνηγάει και να φωνάζει, τέλος πάντων, για να μου δώσει εξηγήσεις. Βέβαια, λέει, οι τουαλέτες ήταν αρκετά μακριά από το σημείο που ήταν η κοπέλα με την οποία ήταν μαζί, οπότε δεν τον έκανα, μου λέει, ρεζίλη. Αλλά του συμπεριφέρθηκα σαν να ήταν ένα εμπόδιο στο δρόμο μου που απλά το σκούντιξα. Και μου το είπε τόσο χαρακτηριστικά, της λέω, ρε παιδάκι μου, και μετά, μου λέει, τίποτα, μετά δεν μπήκα στο αυτοκίνητο. Εννοείται, μου λέει, ότι με κυνήγησε μέχρι το αυτοκίνητο, ότι φώναζε, χτυπούσε το τζάμι για να το ανοίξω, να μιλήσουμε, να. Αυτό ήταν, μου λέει. Τελείωσε μία και έξω. Τον μπλόκαρα μετά στο κινητό. Δεν υπήρχε κανένας τρόπος, γιατί μένανε ούτως ή άλλως και, τέλος πάντων, σε διαφορετικές πόλεις. Γι' αυτό σου λέω ότι το μέρος στο οποίο βρεθήκαν ήταν τελείως outsider. Και κάπως έτσι το τελείωσε. Μου λέει, από τη στιγμή που τον είδα να του τρέχουν τα σάλια με μια άλλη κοπέλα και την προηγούμενη μέρα με παρακαλούσε για να είμαστε ξανά μαζί, καταλαβαίνεις ότι έπρεπε να συμπεριφερθεί με αυτόν τον τρόπο. Άρα ένα τραγούδι σαν αυτό που μόλις ακούσαμε της Ιουλίας, νομίζω ότι ταιριάζει απόλυτα σε ένα τέτοιο σκηνικό, σε μια τέτοια περίπτωση. Αν σας έχει συμβεί. Εμένα προσωπικά, επειδή έχω μία αυτοματοποιημένη λειτουργία να ξεχνάω τα σκληροπυρηνικά, μπορεί και παρόμοια σκηνικά, θα σας πω ότι ναι, μου έχει συμβεί, αλλά δεν είχα την ίδια αντίδραση, είχα άλλη αντίδραση, δηλαδή αντέδρασα, κατάλαβες, αντέδρασα. Τέλος πάντων, ό,τι έγινε έγινε και ό,τι ζήσαμε το ζήσαμε, καλώς το ζήσαμε, καλό ή άσχημο, το θέμα είναι τι κάνουμε τώρα. Ενώ βάλαμε μυαλό από αυτά που ζήσαμε και μας πληγώσανε και ουσιαστικά συνειδητοποίησαμε ότι δεν έπρεπε να τα, όχι να τα επιλέξουμε, καλώς και τα επιλέξαμε, καλά κάναμε δηλαδή και τα επιλέξαμε. Το θέμα είναι αν

αν επαναλαμβάνεις κάτι το οποίο σε πλήγωσε. Θέλω να πιστεύω πως όχι. Ή τέλος πάντων, αν τώρα φαίνεται στην αρχή ότι είναι καμία σχέση, τελείως διαφορετικό, και μετά προκύψεις κάρτο, εκεί τώρα δεν... Δηλαδή υπάρχουν και δικαιολογίες ελαφρυντικά, αυτό θέλω να πω. Γιώργος Μαζωνάκης για τη συνέχεια. Εδώ στον Σφαίρα 102,2, Ράνια Κωστάκη, παρέα πάντα με τη Love & Rose στο πλευρό μου, την εταιρεία την οποία αγαπώ. Γιατί όλα τα προϊόντα φτιάχνονται με πάρα πολύ αγάπη. Η Δήμητρα Κατσαφάδου συνδυάζει πάντα την επιστήμη, την έρευνα που κάνει, βάζει πάρα πολύ πάθος, και όλα αυτά τα συνδυάζει με τη δύναμη της φύσης. Στη Love & Rose σας περιμένουν πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο, η απόλυτη έκπληξη. Αν μπείτε και στο site θα δείτε μαγικά πράγματα. Προσφορές, πακέτα, δώρα, σετάκια, άστο για όλο το σώμα, το πρόσωπο, τα μαλλιά, το κορμί, και για την ψυχολογία μας. Μας τη φτιάχνει. Πώς θα γίνει τώρα. Love & Rose λοιπόν, και πόσα καταστήματα, πολλά σε όλη την Ελλάδα. Θα τα εκατοστήσουμε σε λίγο, είμαι σίγουρη, και στην Κύπρο φυσικά. Και δύο νέα καταστήματα, Ερμού 37 στο κέντρο της Αθήνας και Ομήρου 67 στη Νέα Σμύρνη, για να ζήσετε από κοντά την εμπειρία της ομορφιάς. Πάμε για τον George.

0: γράφει εδώ πέρα η Μαρία ότι μας έχει επηρεάσει πάρα πολύ ο πόλεμος. Περπατούσε στον δρόμο και ο άλλος με είπε φρεγάτα και εγώ του είπα ρευλήμα.
1: Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
2: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
1: Το πρόγραμμα αποφύτων.
2: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
1: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
2: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
1: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει

0: πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
1: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα.
2: Μαρ'

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα.
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
5: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
6: Άντε, προχώρα!
7: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι?
11: Τώρα! Μιλάς με μας τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
10: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
11: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
10: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
12: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
13: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η SteamWash, πρωτοπόρο στα κινητά πλυντήρια ατμού εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690-695-1670. SteamWash.gr.
14: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνει στο παιχνίδι σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. VistaBet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Λίγο λίγο τρελαίνομαι με αυτό το τραγούδι. Δηλαδή ειλικρινά παίζει να είναι παίζει το συγκεκριμένο. Αλήθεια τώρα λέω, δεν υπερβάλλω. Εντάξει, ίσως να ταιριάζει τη δική μου ψυχοσύνθεση. Ίσως να αυτή την περίοδο λες, όχι, όχι, νομίζω ότι αυτό το τραγούδι από παλιά, δηλαδή όταν το λέγει και ο Θέμης Αδαμαντίδης, ενώ όταν το άκουγα, μάλλον όχι όταν το λέει, συνεχίζει να το λέει ο άνθρωπος, όταν το άκουγα από το Θέμη, κάπως έτσι μέσα στην ψυχή μου ένα συνέστημα γλυκό, μία. Κάτι πάρα πολύ ωραίο, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Όταν λοιπόν όμως το είπε και ο Θοδωρής και ήμασταν εκεί και στο Συνευρό πάνω στο Άρια Σίνεστ και ήταν όλη η κατάσταση μαγική, πραγματικά. Τώρα αναφέρθηκα στο συγκεκριμένο μέρος, γιατί σαφώς είναι ένας προορισμός μαγικός για το χειμώνα, αλλά και τώρα το καλοκαίρι που είναι τα πάντα, τώρα δηλαδή αυτή την περίοδο που πήγα πριν 2 εβδομάδες και ήταν όλα ανθισμένα. Έχει φέρει κάτι τριαντάφυλλα από την Ιαπωνία εκεί ο Μαρτίκο φίλος μου, κάτι πολύ σπάνια λουλούδια. Δάστο τώρα, είναι ένα όνειρο. Στο Συνευρό ούτε 2 ώρες από την Αθήνα. Εντάξει, και με τρομερά καταλήματα και γενικά αυτά που μου αρέσουν εμένα, που έχουν χαρακτήρα, που έχουν ανθρώπους που έχουν βάλει πολύ αγάπη. Τους αγαπώ τους ανθρώπους που βάζουν αγάπη. Γιατί μεγάλωσα με μια γιαγιά και εννοείται με τους γονείς μου, οι οποίοι ακόμα και το φαγητό που φτιάχναμε έπρεπε να μπει αγάπη. Χαρακτηριστική κίνηση το φαγάκι να το σταυρώσει και να το χαϊδέψει πριν το βάλει στο φούρνο ή στην κατσαρόλα η γιαγιά, και αυτό με εκπαίδευσε να κάνω κι εγώ στη ζωή μου και αυτό κάνω μέχρι τώρα. Θέλω να πιστεύω ότι προσπαθώ, και αν καμιά φορά ξεχνιέμαι και τα κάνω κάποια πράγματα μηχανικά, μετά λίγο έτσι κουνιέμαι τη δέση μου λίγο για να επανέλθω στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, κατάλαβες. Λοιπόν, ξελογιάστρα. Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό από την Ήβια Δάμου. Για άκουσε το λίγο, σε παρακαλώ. Γιατί και αυτό μου φτιάχνει τελείως διαφορετικό, βέβαια, στυλ. Πάρα πολύ. Δηλαδή, όταν το άκουσα την πρώτη φορά, πήρα τη φίλη μου τη Βάσο και τη λέω: να σου πω, αυτό το τραγούδι μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι από αυτά που ταιριάζουν γάντι στη φωνή της Ήβης.

Κοίτα τώρα, μπορεί ας πούμε να χαμογελάω περισσότερο εξαιτίας σου. Μπορεί εξαιτίας σου να πιστεύω ξανά στα όμορφα πράγματα. Εξαιτίας σου δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Είναι πειρακτικό αυτό. Αν όμως από την άλλη εξαιτίας σου στεναχωρήθηκα, αυτό είναι αρνητικό. Αν κάποιος σου πει απλώς εξαιτίας σου με χαμόγελο, ξεκινάει η γλυκιά η συζήτηση, συνήθως εννοείται, υπονοεί ότι το έχεις επηρεάσει θετικά και τη διάθεση και τα συναισθήματά του, κατάλαβες. Οπότε αυτό το εξαιτίας σου υποφέρω, ας πούμε, μπορεί κάποιος να σου πει αυτό το πράγμα και λες, ρε Σιράνια μου, είπε ότι υποφέρει εξαιτίας μου. Βρε, είναι καλό αυτό. Δηλαδή, θα το έλεγες έτσι πειρακτικά. Αν τώρα σου πει ότι δεν είμαι καθόλου καλά εξαιτίας σου, εσύ φταίς, και έχει το πει έτσι, ξέρεις, με μούτρα και νεύρα, προφανώς μπορεί να εννοεί ότι πραγματικά υποφέρει εξαιτίας σου. Εγώ νομίζω ότι ο κάθε άνθρωπος υποφέρει εξαιτίας του ίδιου του εαυτού και το πώς οι προσδοκίες μας πληγώνουν, όχι οι άνθρωποι, ξαναλέω, και πώς αφήνουμε κάποιους ανθρώπους να επηρεάζουν την ψυχολογία μας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Κατάλαβες τώρα? Κατάλαβα να λες. Οι άντρες δεν κλαίνε. Α, σήμερα έχω πάθει κάτι με τον Γιώργο Μαζονάκη. Τι θα γίνει? Άκου, για να μην το αφήσω και αυτό ασχολίαστο, όλοι οι άνθρωποι κλαίνε. Και για να μπορέσει κάποιος να ανακουφιστεί, πρέπει να κλάψει αν υποφέρει και νιώθει κάπως. Εντάξει. Και πώς είπαμε ότι κλαις καλύτερα? Όταν απομακρύνεις το κινητό από κοντά σου και πας ένα μέρος λίγο, παίρνεις έτσι 2-3 καλές ανάσες και το αφήνεις μετά να βγει μόνο του. Να σου φύγει όλο, να ηρεμήσει η ψυχούλα σου. Απλά θα σου πω κάτι, ότι όταν ένας άντρας αφαιθεί και κλάψει, και δεν το λέω τώρα αυτό το πράγμα αγνοώντας ή τέλος πάντων υποτιμώντας το κλάμα των γυναικών, απλά εμείς οι γυναίκες το έχουμε λίγο πιο εύκολο αυτό. Εντάξει, αυτή είναι η αλήθεια. Εγώ τώρα τελευταία θα σου πω κάτι. Δεν κλαίω όπως έκλαιγα

με αυτά που έκλαιγα ενώ παλιά. Πλέον μπορεί να κλάψω και να με πιάσει και τύπου κλάμα με αναφιλητά, αν ας πούμε δω κάποιον να υποφέρει. Να υποφέρει εννοώ να... κάποιον ο οποίος έχει κάποιο θέμα ή αυτό με τα ζώα, κατάλαβες, παθαίνω πανικό με τους ηλικιωμένους που έχω τρομερή αδυναμία, δεν ξέρω, ίσως φοβάμαι τα γυρατιά, δεν ξέρω τώρα τι είναι αυτό ψυχολογικό, τι μου συμβαίνει, αλλά δεν μπορώ να βλέπω ανθρώπους να υποφέρουν και να μένω, εννοείται ότι θα βοηθήσω, αλλά αυτό το πράγμα μπορεί να με κάνει να κλάψω και να στεναχωρηθώ μετά. Εκείνη την ώρα όχι, δεν θα κλάψω μπροστά τους. Όχι καλέ. Αλλά μπορεί να στρίψω και να πλαντάξω στο κλάμα. Δηλαδή σε κάτι προσωπικό ερωτικό, δεν ξέρω γιατί, αλλά ενώ πιο μικρή έκλαιγα πάρα πολύ. Δηλαδή ήμουν λίγο κλαψιάρα, τώρα με αυτά όχι τόσο. Δεν ξέρω, τέλος πάντων τώρα. Πάμε για George πάλι, δεύτερη φορά.

Αυτό τον καθρέφτη θα τον κάνω 1000 κομμάτια, που λέει και ο Γιώργος. Από την παρέα που κάναμε μαζί με τον Γιώργο Κακοσέο, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, να ξέρετε. Πάρα πολύ. Το πρώτο είπε ο Σώτης Βολάνης, έτσι. Για να υπενθυμίζουμε και στους νεότερους της παρέας το τι συνέβαινε τότε παλιά. Έχω μία εικόνα με το Σώτη στη Θεσσαλονίκη και θυμάμαι συγκεκριμένα αυτό το τραγούδι που έβγαινε για να το πει και γινόταν από κάτω το «έλα να δεις». Γενικά δεν ξέρω αν έχετε δει Σώτη Βολάνη από κοντά, αλλά μιλάμε για εμπειρία ζωής. Λοιπόν, τα φιλιά μου και την αγάπη μου του στέλνω. Και την αγάπη μου εννοείται και στο Γιώργο τον Κακοσέο, που το αγόρι αυτό, το τόσο ταλαντούχο, με τον αγαπημένο λατρεμένο μπαμπά και το Κατερινιό που λέω εγώ, έχουν κάνει τρομερό παρεάκι κι αυτοί. Λοιπόν, και κάπου έβλεπα τώρα που είχαν ανεβάσει κάτι τραγούδια εκεί, αγαπημένα παλιά, συγκλονίστηκα. Λοιπόν, συγκλονιστικά συγκλονίστηκα. Ακόμα σε ζητώ. Να το σκιονίνω. Περιοδία με τη Τζόζεφιν. Τρομερό ζευγάρι. Ανυπομονώ αυτούς τους δύο να τους δω. Κάτι τώρα πήρε το αυτάκι μου κάπου, νομίζω για την Πάτρα. Κάπου θα τους πετύχω.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Θέλω να μου πεις τι χυμό έπινε η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Αυτό αν μου το πεις, 500 ευρώ θα σου δώσω.
2: Βουγιουκλάκη.
1: Τι χυμό έπινε η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Να το πάρει το ποτάμι.
3: Όχι, ας το 500 ευρώ θα πάρει.
2: Πέντα και τα θέλω και τώρα, όχι τίποτα άλλο, παιδιά. Πω, πω. Χιμουκλάκι.
1: Όχι, όχι, όχι. Σε πολύ μακριά.
2: Τι.
1: Καρότ, τσέρι, καρότ, τσέρι. Και καρότ και τσέρι.
4: Καρότ, τσέρι, καρότ, τσέρι.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
0: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
6: 1881
7: 1961
6: 5050
7: 1471.
2: Ναι!
7: 12-12.
8: Μπράβο!
6: 19-40.
0: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι. Με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
12: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
13: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
14: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
13: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
15: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει ανεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
16: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
17: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
18: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο έργοελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
8: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
10: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε. Δώστε μου νιάου.
19: Νιάου.
10: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες! Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
20: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
10: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
20: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
22: Όχι.
21: Όχι.
22: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
23: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
24: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κηποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
25: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
26: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
25: Ποιος μίλησε?
26: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
25: Στον δεύτερο.
26: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
25: Τι?
26: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
25: Μπήκα σωστά?
26: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
27: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
25: Όπου θέλω.
27: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
28: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνει στο παιχνίδι σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. VistaBet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Τρανζίστορ 102,2 εδώ παρεούλα μέχρι και τις 11. Και έρχεται αυτή η στιγμή που δεν μπαίνουν τα πράγματα στον αυτόματο. Όχι, όχι, όχι, μην νομίζετε τώρα. Παρασκευούλα σήμερα. Αν και η δική μου Παρασκευή σήμερα είναι μια μέρα αφιερωμένη εξαιρετικά, εξαιρετικά στον εαυτό μου. Δηλαδή τι πάει να πει αυτό? Δεν έχω κάποιο ταξίδι μετά από πάρα πολύ καιρό, κάτι το οποίο σημαίνει ότι τελειώνω την εκπομπή, πρόσεξε τώρα τι σου λέω, κατευθύνομαι στη μικρή μου εκεί την παραλία που την έχω φωτίσει όπως πρέπει, ανάβω τα κεράκια μου, ανοίγω ένα μπουκάλι κρασί, κάθομαι εκεί στην ακροθαλασσιά και έχει και πάρα πολύ ωραία βραδιά, πάρα πολύ ωραία βραδιά, καλοκαιρινή βραδιά, εντάξει, και χαλαρώνω, ακούω το κυματάκι και τίποτα άλλο. Δεν θέλω σήμερα, δεν θέλω ούτε παρέα, ούτε μπυριμπύρι, τίποτα. Θέλω κρασάκι, θαλασσίτσα και αυτό. Ξέρεις πόσο αρκετό είναι αυτό? Ξέρεις πόσο καλό είναι να κάνεις παρέα με τον εαυτό σου? Γι' αυτό είπα ότι η σημερινή βραδιά θα είναι αφιερωμένη σε μένα. Εύχομαι πραγματικά να φτάσεις σε ένα σημείο να μην σε τρομάζει το να μείνεις μόνη ή μόνος και να επιδιώκεις αυτές τις στιγμές με τον εαυτό σου, γιατί μόνο μέσα από αυτές καταλαβαίνεις πραγματικά και ποιος είσαι και σε ακούς καλύτερα. Εντάξει, θέλει χρόνο. Και ο χρόνος τι θέλει? Και αυτός χρόνο θέλει, πανάθεμά τον και αυτόν. Λοιπόν, τραγούδια της παρέας, χωρίς διακοπή, εκεί γύρω στις 11 παρά επιστρέφω.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή

0: Σφαίρα 102.2. Παρέα στο Σφαίρα. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102,2 με την ενέργεια της ΔΕΗ.
1: Ηρωνία της τύχης, να βρεθούμε και πάλι.
2: Δευτέρα, 8 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, παρέα στον Σφαίρα, με καλεσμένη τη Μαριάννα Παπαμακαρίου. Με την υποστήριξη της Vistabet και καλή μας διασκέδαση.
0: Παρουσιάζει η Ράνια Κωστάκη.
2: Συντονιστείτε στον Σφαίρα 102,2 και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτοι ολόκληρο το επεισόδιο.
0: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επί τα αυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
0: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
8: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
9: Πώς θα είναι η Δήμη του αύριο? Πιο πράσινη, πιο έξυπνη, πιο κοντά στον πολίτη? Η απάντηση στην ΟΤΑ Expo 2026. Η μεγαλύτερη έκθεση για την τοπική αυτοδιοίκηση. Έργα, χρηματοδοτήσεις και έξυπνες λύσεις για τις πόλεις του αύριο. ΟΤΑ Expo 2026. 8 και 9 Ιουνίου, Οδείων Αθηνών. Είσοδος ελεύθερη.
10: Κάθε μέρα γράφει τη δική της ιστορία με ρυθμό, στιγμές και επιλογές. Επιλογές που δείχνουν ποιος είσαι, τι ζητάς, τι αξίζεις. Έναν καφέ με ποιότητα που φαίνεται, με καινοτομία που εξελίσσεται, με φροντίδα για εσένα και τον κόσμο γύρω σου. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν είναι τυχαία. Είναι αυτό που επιλέγεις. Mikkel Coffee Company. Και αυτή η ιστορία αξίζει να είναι καλή.
11: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
12: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
11: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
13: Πάρος Palace Suites. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Palace Suites σας περιμένει μια απόλυτη λύση διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε

0: ονειρεύεστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Paros Palace Suites. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
1: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalace.gr.
2: Από τις 13 Ιουνίου το Artisanal υποδέχεται το καλοκαίρι στον κήπο. Έναν ανθισμένο κήπο στην καρδιά της Κηφισιάς που από νωρίς το απόγευμα μέχρι το βράδυ γεμίζει με signature cocktails και τη δημιουργική κουζίνα του Γιάννη Παρίκου. Κάτω από τα δέντρα σε μια ατμόσφαιρα που σε κάνει να ξεχνάς την πόλη. Κήπος by Artisanal από 13 Ιουνίου στην Κηφισιά.
3: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.

Βρες το Sfera Password, άνοιξε το γκαράζ, κέρδισε το αυτοκίνητο. Βρες το Sfera Password, άνοιξε το γκαράζ, κέρδισε το αυτοκίνητο.

Έχεις δυο ματάκια αληθινά που την καρδιά μου έχουν εσκλαβώσει. Όταν με κοιτάζουν, το Θεό παρακαλώ, ποτέ να μην τελειώσει, ποτέ Παναγία μου, ποτέ, ποτέ. Έχεις μια ψυχούλα παιδική που μέσα εκεί

0: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
1: Εσύ ξέρεις το Sfera Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
2: 1881
3: 1961
4: 5050
3: 1471
5: Ναι!
6: 12-12
5: Μπράβο!
7: 19-40
1: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Ακούς Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
8: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
9: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
10: Και νιώθω. Vistabet.
11: Και καλή διασκέδαση.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικη προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
13: Σφαίρα 102.2.
14: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
15: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
14: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
16: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
17: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιές στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
18: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
19: Green.
18: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
20: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
21: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
22: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
21: Ποιος μίλησε?
22: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
21: Στον δεύτερο.
22: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
21: Τι?
22: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
21: Μπήκα σωστά?
22: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
23: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
21: Όπου θέλω.
23: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
24: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
25: Νιάου.
21: Νιάου.
24: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
26: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
24: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
26: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Πίσω από τα φώτα
2: στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
11: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
13: Στο Viber 6936 10122.

0: Αχ ρε παιδιά, Παρασκευούλα σήμερα. Τα είπα και πιο πριν, θα τα πω και τώρα. Σήμερα λέω, έχω αφιερώσει τη βραδιά αυτή στον εαυτό μου. Τελειώνω τώρα την εκπομπή, παίρνω ένα μπουκάλι κρασί, 2-3 φαναράκια, κεράκια, έτσι που είναι τα αγαπημένα μου. Πάω στη θαλασσίτσα, αράζω εκεί δίπλα στο κύμα, που δεν έχει κύμα, ίσα ίσα ακούς τη θαλασσίτσα. Και τίποτα αυτό, η θάλασσα, εγώ, το κρασάκι και είμαστε τέλεια. Σε περίπτωση που έχεις σκοπό να ξενυχτήσεις, να λιτέψεις, να τριγυρίσεις, να περάσεις όμορφα, ό,τι και αν κάνεις βασικά, αν από την άλλη έχεις ανάγκη να ξεκουραστείς ή να πας να συναντήσεις φίλους ή τέλος πάντων να έχεις ακόμα δρόμο γιατί εργάζεσαι, μπορεί να είσαι στο δρόμο, πραγματικά στο δρόμο, να σου ευχηθώ καλή δύναμη και καλό κουράγιο. Αν είσαι σε ένα γραφείο, σε μια υπηρεσία, δεν ξέρω που μπορεί να βρίσκεσαι, εύχομαι με το καλό να έρθει η στιγμή να κάνεις αυτό που έχει ανάγκη η ψυχούλα σου, το κορμάκι σου και η καρδούλα σου και το μυαλό σου. Δεν ξέρω σε τι δίνεις περισσότερο σημασία. Σας φιλώ γλυκά, σας υπενθυμίζω κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τη Δευτέρα, 9 η ώρα, 8 του μήνα, δηλαδή Δευτέρα 8 Ιουνίου, στις 9 η ώρα, Μαριάννα Παπαμακαρίου, καταπληκτική φωνή, σπουδαία, δεν μπορώ να την, δεν ξέρω, δηλαδή στο τέλος θα νομίζω ότι γίνομαι υπερβολική, αλλά πρέπει να είμαι υπερβολική με αυτή τη γυναίκα. Θα την απολαύσετε, θα πάθετε πλάκα. Θέλω να είστε κοντά μας αυτή την παρέα. Εννοείται με την ενέργεια πάντα της ΔΕΗ και εννοείται με τη ΔΕΗ που μας φέρνει με το ΔΕΗ Fiber. Υψηλή, σταθερή επικοινωνία, τι εννοώ όσον αφορά το ίντερνετ, έτσι, αξιόπιστη, σταθερότατη και απεριόριστη επικοινωνία. Και τώρα με το σταθερό που πληρώνεις 4 ευρώ επιπλέον στα 19,90 που έχεις για 1 GB, έρχεται και προστίθεται το κομμάτι του σταθερού τηλεφώνου για περιόριστες κλήσεις εθνικά, αστικά κινητά, μόνο με 4 ευρώ. Δηλαδή 19,90 και 4 ευρώ και έχεις τα πάντα, έχεις το πιο γρήγορο ίντερνετ σταθερό και έχεις και τηλεφωνία περιόριστη. Τι άλλο θες? day.gr/fiber. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου, καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε όμορφα. Αν σας βγάλει ο δρόμος προς το διακοπτό, θα χαιρόμουν πάρα πολύ να σας δω. Εντάξει, να κάνετε μια στάση, να κάνουμε μια βουτιά το Σαββατοκύριακο που θα είναι Σαββατοκύριακο, που κι εγώ αν δεν μαυρίσω αυτό το Σαββατοκύριακο, εντάξει, μετά δεν θα είμαι για γέλια. Εντάξει, είναι δηλαδή 5 Ιουνίου και είμαι πιο άσπρη από ποτέ. Φιλάκια πολλά, πολλά, πολλά, πολλά και το νου σας, μην ξεχάσετε, πριν κοιμηθείτε κορίτσια μου, τα προϊόντα της Love & Rose, καθαρισμό, ενυδάτωση και το πρωί να είσαι κουκλάκι ζωγραφιστό. Την αγάπη μου.
1: Συνεχίζουμε.

0: Σφαίρα Tour.
1: Επόμενος σταθμός, χώρος της Βαλτικής.
0: Ο Σφαίρα 102.2 και το Manis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν για 7 ημέρες στον Ευρωπαϊκό Βορρά και στα διαμάντια της Βαλτικής, Εστονία, Λετωνία και Λιθουανία. Οι τρεις μεσαιωνικές παραμυθούπολεις σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Ταξίδι για 2 άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αεροπορικά εισιτήρια, μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο, διαμονή σε ξενοδοχή 4 αστέρων με πρωινό. Βρες τώρα το διαγωνισμό στο Instagram του Σφαίρα 102.2 και δήλωσε συμμετοχή. Γιατί και στα ταξίδια μας, πάμε Σφαίρα. Για περισσότερα ταξίδια με το Manis Travel, μπες στο www.manistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue. Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική

0: του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα. Με θεραπείες εμπνευσμένες από την μητέρα φύση και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου. Με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue. Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr. Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
1: Ο Νίκος Βέρτης στο καλοκαιρινό Ελλάδα. Ο μοναδικός καλοκαιρινός προορισμός της Αθήνας με άρωμα θάλασσας υποδέχεται τον Νίκο.

0: 6 Ιουνίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή για λίγες εμφανίσεις.
1: Αν είσαι ένα αστέρι.
0: Ο Νίκος Βέρτης στο Ελάν.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Τύχημαν. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
8: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
8: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
0: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Σφαίρα 102.
11: 11 με 2. Σφαίρα Μίξ με τον Πέτρο Καρά.
12: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Sfera Mix. Petros Karas in the mix.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Α4 τα περιπολικό έχει.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
7: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
8: Green.
7: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
10: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
11: Από τις 13 Ιουνίου, το Artisanal υποδέχεται το καλοκαίρι στον κήπο. Έναν ανθισμένο κήπο στην καρδιά της Κηφισιάς, που από νωρίς το απόγευμα μέχρι το βράδυ γεμίζει με signature cocktails και τη δημιουργική κουζίνα του Γιάννη Παρίκου. Κάτω από τα δέντρα, σε μια ατμόσφαιρα που σε κάνει να ξεχνάς την πόλη. Κήπος by Artisanal, από 13 Ιουνίου στην Κηφισιά.
12: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
13: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
14: Και νιώθω Vistabet.
15: Και καλή διασκέδαση.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
17: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
18: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
19: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr. Σφαίρα Mix. Πέτρος Καράς in the mix.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις. Σφαίρα Mix. Πέτρος Καράς in the mix.

κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

0: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios. Σφαίρα Mix. Πέτρος Καράς in the mix.
1: Ωραία μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: επιτυχίες.
1: Παρέα στον Σφαίρα με τον Γιώργο Κακοσέο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξω.